χάρη. Μήπως τους κρύους δικαστές μπορέσει να του πάρει. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

μάτια κάπως παίξανε στη στούπα κι στον ήχο. Αν μια κόρη έχετε, κρατήστε την

χάνομαι στο άσπρο των ματιών σου. Ώρες έχω μυς και βρίσκομαι στις άκρες των χιλιών. Ας ήταν ένα καράταγες στη γουμούλα μου στο χρόνο. Ας ήταν ένα φώτιζες αυτό μου το κενό.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Μόνο τα τελευταία 3 χρόνια, χιλιάδες θαλάσσιες χελώνες, φώκες και δελφίνια βρέθηκαν δολοφονημένα με απάνθρωπο τρόπο. Τα ζώα αυτά απειλούνται με εξαφάνιση και είναι σημαντικός κρίκος για την ισορροπία του οικοσυστήματος. Οφείλουμε να τα προστατεύσουμε. Μην κλείνεις τα μάτια μπροστά στην κακοποίηση και τη δολοφονία των ζώων αυτών. Ειδοποίησε άμεσα το λιμενικό. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr. Παστούρωμα. Το δέσιμο των άκρων των ζώων μεταξύ τους με αλυσίδα, σύρμα ή σχοινή για να μην αποδράσουν από το χώρο που φυλάσσονται. Είναι επώδυνο, προκαλεί μόνιμα μυοσκελετικά προβλήματα, σοβαρούς τραυματισμούς, το ζώο μπορεί να χάσει το πόδι του, να σπάσει το λαιμό του, ακόμα και να πεθάνει. Είναι κακούργημα και τιμωρείται με χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες, τραβήξτε βίντεο και φωτογραφίες, ενημερώστε άμεσα το 100 και παραδώστε τις αποδείξεις στο τοπικό αστυνομικό τμήμα. Είναι υποχρεωμένοι να επέμβουν. Δεν χρειάζεται μήνυση, η κακοποίηση ζώων διώκεται αυτεπάγγελτα. Αν δεν υπάρξει απόκριση, στείλτε βίντεο, φωτογραφίες και ενημέρωση στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί η κακοποίηση πρέπει επιτέλους να σταματήσει. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σου φέρνα στρίδια απ' τα σπρονίσι, σου φτιάχνα τσάι για σεμιού, μα εσένα σ' είχαν συνηθίσει.

πρόσεχες πάντα στα πλακάκια. Κάθε σκουπίδι και λεκέ και είχα στο βάζο λουλουδάκια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Επικοινωνήστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση, Duro-Stick υπάρχει λύση.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς στρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπόξι, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
3: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
4: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
7: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές βουλές του Αλλά και σκοτεινές οι ψυχές.

0: καληνύχτα και βάλε. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Μείνε εδώ, στο δεύτερο.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, μοιάζομαι.

0: μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
0: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγαπητέ κύριε Δήμαρχε, οι γονείς μου σας ψήφισαν γιατί υποσχεθήκατε πως θα φροντίσετε για το καλό του τόπου μας. Ανάμεσα στις ευθύνες σας είναι και η φροντίδα των αδέσποτων. Έχετε υποχρέωση να τα στηρώνετε και να τα περιθάλπτετε όλο το χρόνο. Όχι να τα αφήνετε στις ερημιές. Μέρημνά σας θα έπρεπε να είναι και η συνεργασία με την αστυνομία για να σιγουρευτείτε ότι όσοι έχουν ζώα τα φροντίζουν, τα στηρώνουν, τους έχουν microchip και δεν τα παρατούν. Μόνο με τη στήρωση μπορούμε να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων. Αυτό το ξέρει και ένα μικρό παιδί. Και όμως κάθε μέρα βλέπω ζωάκια πεινασμένα, άρρωστα ή χτυπημένα. Η καρδιά μου πονάει, κύριε Δήμαρχε. Σας παρακαλώ, αναλάβετε τις ευθύνες σας. Κάντε κάτι. Περιμένω έργα σας, όχι άλλα λόγια. Με σεβασμό, ένα παιδί που αγαπάει τα ζώα. Φιλοζωικός Σύλλογος Χανίων, η προστασία των ζώων.
2: Όταν ταΐζουμε τα δέσποτα, επιλέγουμε σημεία που τα ζώα μπορούν να φάνε με ησυχία και χρησιμοποιούμε μπολ ή κυσεδάκια για να μην πατιέται η τροφή, για να μην γλιστράει κάποιος και για να μπορούμε εύκολα να καθαρίσουμε το χώρο. Όχι τροφή σε αλουμινόχαρτα και φυσικά όχι κόκαλα, σαλάτες, ψωμιά και αποφάλια. Δεν ταΐζουμε μέσα στη μέση του πεζοδρομίου, ούτε γεμίζουμε το χώρο με σκόρπια τροφή, καθώς μένουν υπολείμματα που μυρίζουν άσχημα. Προσελκύουν μύγες και γίνονται εστία μικροβίων. Καθαρίζουμε τακτικά τα δοχεία της τροφής και του νερού και μαζεύουμε καθαρσίες και χρησιμοποιημένες συσκευασίες. Δεν αρκεί μόνο η τροφή. Τα δέσποτα χρειάζονται στήρωση, εμβόλια, αποπαρασίτωση και κτηνιατρική περίθαλψη. Νομικά υπόχρεως είναι ο Δήμος. Μην τα ξαναλέμε. Αν αρνείται να εφαρμόσει τον νόμο, ενημερώνεται άμεσα το Υπουργείο Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Μεριμνό.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Το πλοίο θα

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν θα σε πειράξουν, δεν θα μπλεχτούν στα μαλλιά σου, δεν θα πιούν το αίμα σου, δεν θα πιούν το αίμα από τα ζώα σου. Δεν θα σε μεταμορφώσουν, ούτε θα μεταμορφωθούν σε βαμπύρ. Οι νυχτερίδες της Ελλάδας είναι από τα πιο παρεξηγημένα θηλαστικά και είναι απαραίτητες για το οικοσύστημα, καθώς στρέφονται με μεγάλο αριθμό εντόμων που είναι βλαβερά για τον άνθρωπο και τις αγροτικές καλλιέργειες. Αν μπει νυχτερίδα στο σπίτι σου, μην τη σκοτώσεις. Σκέπασε τη με μία πετσέτα και απομάκρυνε τη χωρίς να την αγγίζεις. Αν δυσκολεύεσαι, αν διαπιστώσεις ότι είναι τραυματισμένη ή δεν μπορεί να πετάξει, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που φροντίζουν για την άγρια ζωή. Φιλοζωικός Σύλλογος Κρεσταίνων, νοιάζομαι.
2: Ο Σανού δεν θέλει το 1 ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από 1 ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπες σήμερα στο actionaid.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: μαζί στο δεύτερο πρόγραμμα.
1: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγιασαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
3: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
4: Φόρα κράνος.
5: Φόρα κράνος.
3: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Υπάρχουν κάτι όμορφες φατσούλες που αυτή τη στιγμή είναι στο αζήτητα. Υπάρχουν κάποια υπέροχα χνουδωτά πλασματάκια που πεθαίνουν για βόλτες, αγκαλιές και χάδια. Υπάρχουν κάποια καταπληκτικά δεσποτάκια που θέλουν τη δική τους οικογένεια. Είναι παντού και περιμένουν πολύ καιρό. Αν έχεις αποφασίσει να αποκτήσεις κατοικίδιο, μην αγοράζεις. Επένδυσε στο να σώσεις ένα ζώο από το δρόμο. Και αν αγαπάς τα ζώα αλλά δεν έχεις πολύ χρόνο, αφιέρωσε λίγες ώρες την εβδομάδα στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να κάνεις κάποια δεσποτάκια πολύ ευτυχισμένα. Μια αγκαλιά, λίγα χάδια και μια μεγάλη βόλτα είναι αρκετά. Φιλοζωικό σωματείο Μεριμνό. www.merimno.gr. Το νέο μέλος της οικογένειάς σου είναι εκεί έξω. Ψάξε λίγο.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μέσα σε έναν Ιούλιο γεμάτο ζέστη, ένταση και γεγονότα που δύσκολα αφήνει το μυαλό μας να ηρεμήσει, όλοι έχουμε ανάγκη από μια μικρή ανάσα. Ίσως να μην μπορούμε να αλλάξουμε όσα συμβαίνουν γύρω μας, μπορούμε όμως να χαρίσουμε στον εαυτό μας λίγες στιγμές ξεκούρασης, λίγες στιγμές που θα μας βοηθήσουν να πάρουμε δύναμη. Γι' αυτό αυτές τις μέρες αφήστε για λίγο τις αγνίες στην άκρη, κλείστε το κινητό, το τάμπλετ, ανοίξτε το ραδιόφωνο, συναντήστε ανθρώπους που αγαπάτε, γελάστε, απολαύστε μια βόλτα ή ένα καφέ. Μερικές φορές οι πιο μικρές στιγμές είναι αυτές που μας θυμίζουν πως η ζωή συνεχίζεται και πως αξίζει να βρίσκουμε χρόνο για τον εαυτό μας. Και εμείς είμαστε εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά με όμορφες μουσικές, καλή διάθεση και διάφορες ειδήσεις, καλές και κακές, γιατί υπάρχουν και αυτά στη ζωή. Για δύο ολόκληρες ώρες, μέχρι τις 8 αυτή την εβδομάδα, αλλά και την επόμενη εβδομάδα, καθημερινά 6 με 8 το πρωί, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου.

απαραίτητη λοιπόν αυτή η μικρή απόδραση. Γιάννης Πάριος, ένα τραγούδι σε μουσική του Γιώργου Χατζινάσιου, η στίχη και ερμηνεία του Γιάννη Πάριου, 10 λεπτά μετά τις 6. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Καλημέρα σε εσάς που τώρα άνοιξατε τα ραδιοφωνά σας. Και σήμερα στα λόγια καθημερινής σοφίας έχουμε τον Ρέιμοντ Τσάντλερ. Υπήρξε πρωτοπόρος της σκληρής αστυνομικής λογοτεχνίας, γνωστός για το κοινικό, ποιητικό και γεμάτο νουάρ ατμόσφαιρα ύφος του. Κύριος ήρωάς του, ο ιδιωτικός detective Philip Marlowe. Μερικά από τα πιο εμβληματικά του αποφθέγματα είναι τα εξής. Το να λες αν δύο είναι σαν να πεθαίνεις λιγάκι. Και ένα ακόμα, δεν υπάρχει παγίδα τόσο θανάσιμη όσο η παγίδα που στείνει ο ίδιος στον

Αυτό είναι το κυκλάμενο ή αλλιώς κουβέντα με ένα λουλούδι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης. Ανήκει στον εμβληματικό κύκλο τραγουδιών 18 λιανοτράγουδα της πικρής πατρίδας που γράφτηκαν την περίοδο της δικτατορίας. Και τώρα θα πάμε στη δεκαετία του 60. 1961 ηχογραφείται το Αρχιπέλαγος με τον Πιθηκότσι και τη Μεριλίντα, μια σειρά από πιο δροσερά και πιο ελαφρά στο περιεχόμενο του τραγούδια. Τραγούδια που φέρνουν μαζί τους την άβρα του Αιγαίου. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό, η Μυρτιά, το είχα φυτέψει μια καρδιά, το Παλικάρι, το Ανάμεσα Σύρο και Τζιά, το οποίο αποτελεί και το μοναδικό ντουέτο του Μπιθικότσι με το Θεοδωράκη στη δισκογραφία. Αφού ο συνθέτης σε αυτό το τραγούδι, στο Παλικάρι, κάνει δεύτερη φωνή. Όλα τα τραγούδια λοιπόν ηχογραφούνται και με τους δύο, και με τον Πιθηκότσι και με τη Μεριλίντα, εκτός το «Πάμε με μια βόλτα στα Χανιά» που γράφει μόνο ο Πιθηκότσις, και βέβαια την «Απαγωγή» που ηχογραφεί μόνο η Μεριλίντα. Στον κύκλο εντάσσεται και το «Αν θυμηθείς τον ηρώ μου». Ακολουθεί ένα τραγούδι για τη συνέχεια με τη φωνή της Μεριλίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή χθες τα ξημερώματα. Η στίχη του νομπελίστα ποιητή Οδυσσέα Ελίτη, η μουσική του Μίκη Θεοδωράκη.

Αυτή λοιπόν ήταν η Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε εχθές από τη ζωή, και ένα τραγούδι του Οδυσσέα Ελίτη και του Μίκη Θεοδωράκη. Και τι υπάρχει ανάμεσα στη Σύρο και στη Τζιά? Υπάρχει μόνο ένα νησί, Γιάρος, το γνωστό νησί φυλακή, όπου Έλληνες και ντρόοι, δημοκράτες και κομμουνιστές εξορίστηκαν, βασανίστηκαν και μαρτύρησαν σχεδόν αδιάκοπα, κάπου ανάμεσα στο 1946 και το 1974. Ο Οδυσσέας Ελίτης λοιπόν δεν θα μπορούσε προφανώς να κατονομάσει το νησί φυλακή, το οποίο μαζί με τη Μακρόνισο ήταν απαγορευμένα ονόματα για ολόκληρες δεκαετίες.

26 λεπτά μετά τις 6, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, 5η 23 Ιουλίου, με ανατολή του ηλίου στις 6:20, δηλαδή πριν από 6 περίπου λεπτά, και δύση του ηλίου στις 20:42. Σήμερα γιορτάζουν ο Ιζεκίλ, η Πελαγία και ο Πελάγιος. Αν έχετε κάποιον με αυτό το όνομα, να το ευχηθείτε ή να τις ευχηθείτε χρόνια πολλά.

0: Αυτός ήταν ο Γιάννης Μίτσης. Εδώ είστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δεν είπαμε τους τρόπους επικοινωνίας. Είναι δύο τηλεφωνικές γραμμές, το 210-60-13-168-9 και βέβαια η σελίδα μας στο Viber. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Εκεί μας στέλνετε τις σκέψεις, ό,τι τέλος πάντων θα θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Σαν σήμερα λοιπόν, το 1821 η μονομασία παραδίδεται στους Έλληνες μετά από συμφωνία που υπογράφηκε μεταξύ Ελλήνων και Οθωμανών. Το 1829 στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής ο William Austin Bart λαμβάνει δίπλωμα ευρεσιτεχνίας για τον τυπογράφο, πρόδρομο της γραφομηχανής, ενώ το 1930 στην Ιταλία 2.500 είναι νεκροί και 4.250 οι τραυματίες από τον καταστροφικό σεισμό που πλήττει την περιοχή της Νάπολης και της Απουλίας. Το 1996 πεθαίνει η Αλίκη Βουγιουκλάκη και το 2011 η Βρετανίδα τραγουδίστρια Amy Winehouse. Σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την ημέρα που η περιοχή Μάτι του Δήμου Μαραθώνα Ανατολικής Αττικής δίπλα από τη Ραφίνα μετατράπηκε σε επίγεια κόλαση λόγω πυρκαγιάς που ξεκίνησε από την περιοχή Νταού Πεντέλης. Πρόκειται για μία από τις φωνικότερες πυρκαγιές που έπληξαν τη χώρα μας, με τους τραυματίες από εκείνες τις μέρες να ανεβαίνουν ακόμα μέχρι αυτή εδώ τη στιγμή που μιλάμε, το δικό τους Γολγοθά. Την αποφράδα εκείνη λοιπόν μέρα έμελε 104 άνθρωποι να χάσουν με φρικτό τρόπο τη ζωή τους και εκατοντάδες άλλοι να σημαδευτούν σωματικά από τα εγκάβματα αλλά και ψυχικά, καθώς το σοκ και οι καταστάσεις που βιώσαν ήταν πέρα για πέρα τρομακτικές. Οι επιζήσαντες από αυτή την τραγωδία αναζητούν μέχρι σήμερα δικαίωση, τόσο για τη ζωή τους που είδαν να καταστρέφεται εκείνη την ημέρα, όσο και για τους συγγενείς και φίλους που κάηκαν ζωντανοί.
1: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Ο Σανού δεν θέλει το ένα ευρώ σου. Θέλει κάτι λιγότερο. Με λιγότερο από ένα ευρώ θα έχει το φαγητό που θέλει τόσο πολύ. Γίνε ανάδοχος της ActionAid μόνο με 82 λεπτά την ημέρα. Τόσο λίγα για τόσα πολλά. Μπε σήμερα στο actionaid.gr.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.

Μάνος Λουίζος, σε ακολουθώ 35 λεπτά μετά τις 6 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, 5η 23 Ιουλίου. Καλώς όρισατε εσείς που τώρα ανοίξατε τα ραδιοφωνά σας για δύο ολοκλήρες ώρες από τις 6 ως τις 8. Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και τις επιλογές των τραγουδιών. Ο Κώστας Γεωργακόπουλος φροντίζει τον ήχο μας.

Αυτός είναι ο Δήμος Μούτσης, ένας από τους κορυφαίους σύγχρονους Έλληνες συνθέτες. Πάμπολα τα σπουδαία τραγούδια που μας άφησε ως παρακαταθήκη σε όλες τις φάσεις της καλλιτεχνικής του διαδρομής, από τα μέσα της δεκαετίας του 60 μέχρι και τη δεκαετία του 90 χοντρικά. Το τραγούδι που ακούσαμε είναι από τη δεκαετία του 90, όταν πλέον ο Δήμος Μούτσης θα εμφανιζόταν σχεδόν αποκλειστικά ως τραγουδιστής των δικών του τραγουδιών. Και για τη συνέχεια θα ταξιδέψουμε πάλι πίσω στο χρόνο, δεκαετία του 80. 1985 κυκλοφορεί ένας δίσκος, η 11η εντολή, μια ξεχωριστή συνάντηση τριών σπουδαίων δημιουργών, του Χατζινάσιου, του Γκάτσου και της Νάνας Μούσχορη. Η ίδια η Νάνα Μούσχορη θυμόταν και είχε πει σε μια συνέντευξή της πως από την πρώτη στιγμή πίστεψαν όλοι ιδιαίτερα στο μόνιμο τραγούδι, την 11η εντολή, γιατί όπως έλεγε χαρακτηριστικά, κάθε δίσκος έχει ένα τραγούδι που τον παρασύρει σαν ατμομηχανή, και αυτή ήταν η 11η εντολή. Δεν άρχισε βέβαια να δικαιωθεί η προσδοκία τους, καθώς ο δίσκος έγινε πλατινένιος και αρκετά από τα τραγούδια του άλμπουμ του συγκεκριμένου ταξίδεψαν μεταφρασμένα και στο ευρωπαϊκό κοινό. Ανάμεσα στα πιο αγαπημένα τραγούδια του άλμπουμ ξεχωρίζει και το «Μακριά στο Κατμαντού», ένα τραγούδι που είχε ήδη συνδεθεί με τον κινηματογράφο, καθώς αποτέλεσε το βασικό μουσικό θέμα της ταινίας «Ένα γελαστό απόγευμα» του 1979, σε σενάριο του Φρέντι Γερμανού, η σκηνοθεσία του Ανδρέα Θωμόπουλου, με πρωταγωνιστές τον Νίκο Κούρκλου και την Μπέτη Λιβανού. Ας το θυμηθούμε λοιπόν, «Μακριά στο Κατμαντού», με τη μοναδική ερμηνεία της Νάνας Μούσχορη.

6 λεπτά πριν το ρολόι μας δείξει 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και νομίζω ότι είναι η ώρα να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων και στις ειδήσεις που κυριαρχούν σήμερα στα ενημερωτικά sites. Λοιπόν, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν πάγο στα σχέδια της Τουρκίας για τα F-35. Σε επίσημη απάντηση προς το Κογκρέσο για το ενδεχόμενο να μπορέσει η Τουρκία να παραλάβει μαχητικά αεροσκάφη F-35, το State Department το απόκλεισε για την ώρα. Αιτία η μη συμμόρφωση με τον Αμερικανικό νόμο. Στις ειδήσεις επίσης έχουμε την κλιμάκωση της γεωπολιτικής έντασης στη Μέση Ανατολή, η οποία προκαλεί νέες αναταράξεις στις διεθνείς αγορές ενέργειας, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου και των καυσίμων σε ανωδική πορεία και δίνοντας τις ανησυχίες για την επάρκεια του εφοδιασμού. Οι εξελίξεις αποτυπώνονται ήδη και στην ελληνική αγορά, με τις τιμές και των δύο καυσίμων να πλησιάζουν ή και να ξεπερνούν τα 2 ευρώ το λίτρο σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στις Κυκλάδες. Σήμερα λοιπόν και μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής, όπως αποκάλυψε χθες το Earth News Radio η Σοφία Ζαχαράκη, Υπουργός Παιδείας και Θρησκευμάτων. Μιλώντας χθες το πρωί, υπενθύμησε πως οι υποψήφοι των Πανελληνίων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου. Παράλληλα, όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα, SMS λοιπόν, στο κινητό τους τηλέφωνο με το αποτέλεσμα της εισαγωγής τους. Τώρα, υπάρχει ένα άλλο θέμα. Θέλω την προσοχή σας εδώ για τις απάτες με τεχνητή νοημοσύνη που γίνονται ολοένα πιο πιστικές μέσω κλωνοποίησης της φωνής. Οι ειδικοί συνιστούν ψυχραιμία, πάντα να διασταυρώνουμε τις πληροφορίες και χρήση μυστικής λέξης για προστασία από οικονομικές απάτες μεταξύ συγγενών. Να υπάρχει ένας κωδικός λοιπόν που θα καταλαβαίνουμε ότι η συζήτηση αυτή που κάνουμε δεν είναι προϊόν τεχνητής νοημοσύνης, αλλά είναι ο άνθρωπός μας στην άλλη μεριά του τηλεφώνου.

Αυτή είναι η Ανδριάνα Μπάμπαλη, ένα τραγούδι του Νίκου Πορτοκάλογλου, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Και σήμερα, στον αέρα της εκπομπής, φιλοξενούμε μια ολοκένουργια και εξαιρετικά δυνατή πρόταση που μας έρχεται από τις εκδόσεις Διόπτρα. Αναφέρομαι στο πολύ αναμενόμενο βιβλίο του αγαπημένου best seller συγγραφέα Στέφανου Ξενάκη με τίτλο Το λεξικό της ζωής σου. Ο Ξενάκης, λοιπόν, γνωστός για τον απίστευτα άμεσο, απλό και βιωματικό τρόπο γραφής του, επιστρέφει με ένα πρακτικό οδηγό ψυχολογίας και αυτοβελτίωσης 320 σελίδων. Σκοπός αυτού του βιβλίου είναι να μας ταρακουνήσει και να μας δείξει πώς οι καθημερινές μας λέξεις διαμορφώνουν την πραγματικότητα, τα συναισθήματα και το μέλλον μας. Ο συγγραφέας, λοιπόν, ξεκινά την εισαγωγή του κάνοντας μας μερικές πολύ απλές καθημερινές αλλά και αέριες ερωτήσεις. Μας ρωτά αν θα προσλαμβάναμε ποτέ έναν υδραυλικό για να μας κάνει τη δουλειά του ηλεκτρολόγου, αν θα βάζαμε ποτέ λάθος προορισμό στο GPS μας ή μήπως αν θα φορούσαμε ένα παντελόνι δύο νούμερα μικρότερο απλώς επειδή έτυχε να βρεθεί μπροστά λάθος προορισμό στο GPS μας ή μήπως αν θα φορούσαμε ένα παντελόνι δύο νούμερα μικρότερο απλώς επειδή έτυχε

Λεξικό της ζωής σου, του Στέφανου Ξενάκη, κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Διόπτρα. Θα δώσουμε αντίτυπα του βιβλίου. Στείλτε μήνυμα στη σελίδα μας στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, το όνομα, τεπώνυμό σας, αριθμό κινητού και την περιοχή σας. Μπορείτε να γράψετε τον τίτλο του βιβλίου, το λεξικό της ζωής σου ή το όνομα του συγγραφέα. Γιάννης Στέφανος, συγγνώμη, Ξενάκης. Η κλήρωση θα γίνει στο τέλος εκπομπής. Θα επικοινωνήσω με τους νικητές όπως κάνουμε συνήθως.

0: 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την DuroStick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. DuroStick.

0: μαζί μας προχώρα.
1: Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
2: Μαζί μας προχώρα.
1: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
3: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μου λέει ο ήλιος καλημέρα με τον Κώστα Χατζή, η στίχη της Σότιας Τσότου, και έτσι ανοίγει η δεύτερη ώρα. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με το χρόνο να τρέχει, τις μέρες να φεύγουν, να κυλάνε σαν νερό, όμως εμείς είμαστε εδώ για να επιβραδύνουμε τους ρυθμούς με τις ωραιότερες μουσικές, με τα ωραιότερα τραγούδια. Για δύο ολόκληρες ώρες από τις 6 ως τις 8, Δημήτρης Μεϊδάνης είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών, Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Ώρα για το δεύτερο καφέ της μέρας. Εντάξει, κάποιοι ξύπνησαν τώρα, λογικό είναι, ο πρώτος τους καφές.

0: μπροστά.
1: Αλήθεια είναι, υπάρχουν άνθρωποι που μιλούν συνεχώς για τις ζωές των άλλων, κρίνουν, σχολιάζουν και διαδίδουν πολλές φορές ιστορίες, όχι γιατί γνωρίζουν την πραγματικότητα, την αλήθεια, αλλά γιατί έτσι αποφεύγουν να κοιτάξουν το δικό τους εαυτό. 7 λεπτά μετά τις 7 εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα Πέμπτη, λίγο καλύτερα τα πράγματα σε σχέση με τη θερμοκρασία. Περιμένουμε τις επόμενες μέρες υποχώρηση της θερμοκρασίας, θεαματική πτώση σύμφωνα με τη μετεωρολόγο του Earth News Νικολέτα Ζιακοπούλου. Ωστόσο η Παρασκευή λένε ότι θα είναι μια ιδιαίτερη μέρα, δύσκολη μέρα, έντονες κακοκαιρίες με ισχυρά φαινόμενα σε πολλές περιοχές της χώρας. Τι να πω, προσοχή, προσοχή.

Θόδωρος Πουάλλας, Γιώργος Ζαμπέτας και Μανώλης Μητσιάς εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και είχαμε μιλήσει πριν από μερικές μέρες για την τηλεοπτική σειρά 8 επεισοδίων για τη ζωή της Σωτηρίας Μπέλου. Τώρα ακόμα μία θρυλική μορφή του ελληνικού λαϊκού πενταγράμμου θα πρωταγωνιστήσει σε τηλεοπτική σειρά τη νέα σεζόν. Πρόκειται για τον Γιώργο Ζαμπέτα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή το 1992 αφήνοντας πίσω του μια εντυπωσιακή κληρονομιά. Δεκάδες τραγούδια, συγκλονιστικές ερμηνείες και ένα μοναδικό τρόπο να κερδίσει το κοινό. Ένα showman της λαϊκής βραδινής διασκέδασης που απολαμβάνουμε έως σήμερα χάρη στον ελληνικό κινηματογράφο της εποχής. Σύμφωνα λοιπόν με ρεπορτάζ, η νέα σειρά θα είναι βασισμένη στο βιβλίο και τις αφηγήσεις της κόρης του Κατερίνα Ζαμπέτα. Η σειρά θα τιτλοφορείται «Πούσε Ζαμπέτα» από το θρυλικό «Πούσε Θανάση» και θα είναι διάρκειας 16 επεισοδίων. Τώρα από ό,τι μάθαμε τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν το Δεκέμβριο.

Τόσα χρόνια πίσω, 1970, τότε κυκλοφόρησε ο πρώτος μεγάλος δίσκος του Λουκιάνου Κυλαϊδόνη με τίτλο «Υπόλοιμα», τραγούδια από το μόνιμο θεατρικό έργο της Κοστούλας Μητροπούλου που ανέβηκε στο Πειραϊκό Λυρικό Θέατρο σε σκηνοθεσία Μιχάλη Παπανικολάου. Η στίχη σε 8 τραγούδια είναι της Κοστούλας Μητροπούλου, όπως και αυτό που ακούσαμε. Να σας πω ότι στην παράσταση τα ίδια τραγούδια ακούγονταν με τη φωνή της Φλέρης Νταντονάκη, αλλά στο δίσκο τα ερμήνευσε η Βίκη Μοσχολιού. Και από τη Βίκη Μοσχολιού θα πάμε σε μια άλλη μεγάλη κυρία του ελληνικού τραγουδιού, την Ελίζα Μαρέλη, με τη βαθιά, ζεστή και εκφραστική φωνή της, η οποία δέσπωσε στον χώρο του αθηναϊκού ρομαντικού τραγουδιού στα τέλη της δεκαετίας του 50 και τη δεκαετία του 60.

εποχές. Αυτός είναι ο Ντορίς από την ιέρια του ελαφρού τραγουδιού Ελίζα Μαρέλη, τη γυναίκα με τη βελούδινη φωνή, η οποία άφησε εποχή δίνοντας την αληθινή ταυτότητα σε τραγούδια που αναζητούσαν την δική τους πραγματική διάσταση. Και για τη συνέχεια, Μέρι Λίντα, μία από τις σπουδαιότερες και πιο αναγνωρίσιμες φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, έφυγε από τη ζωή χθες τα ξημερώματα, αφήνοντας πίσω της μια καλλιτεχνική διαδρομή που συνδέθηκε άρρηκτα με τον Μανώλη Χιώτη, τις μεγάλες αθηναϊκές πίστες και ορισμένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια του ελληνικού ρεπερτορίου. Ανάμεσα στις μεγάλες στιγμές της πορείας της ξεχωρίζει μια εμφάνιση στο Λευκό Οίκο, που η Μέρι Λίντα και ο Μανώλης Χιώτης παρουσίασαν το ελληνικό λαϊκό τραγούδι ενώπιον του τότε Προέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών, Λίντον Τζόνσον. Η διεθνής βέβαια απήχηση της Λίντα και του Χιώτη δεν περιορίστηκε στην εμφάνιση ενώπιον του Αμερικανού Προέδρου. Κατά τη διάρκεια της κίνησης της πορείας, προσωπικότητες από το χώρο της μουσικής, του κινηματογράφου και της διεθνούς κοσμικής ζωής παρακολούθησαν τις εμφανίσεις τους και εξέφρασαν το θαυμασμό τους. Θαυμαστής τους και ο Άντονι Πέρκινς, ο Αμερικανός ηθοποιός, αλλά και ο πρίγκιπας Ρενιέ του Μονακό, ο Αριστοτέλης Ονάσης, η Γκρέις Κέλλη. Ανάμεσα βέβαια στους θαυμαστές ήταν και μία ακόμα, η Μαρία Κάλλας, η οποία σύμφωνα με τις αφηγήσεις της εποχής αποκαλούσε τη Μέρι Λίντα Αηδόνιο. Όταν βρισκόταν λοιπόν η Μαρία Κάλλας στην Ελλάδα, επισκεπτόταν τα κέντρα που εμφανιζόταν το ζευγάρι και ζητούσε να ακούσει αγαπημένα της τραγούδια. Ένα από αυτά τα τραγούδια ήταν το Γκαρσόνι. Η Κάλλας φέρεται να ζητούσε από τη Λίντα να το τραγουδήσει χωρίς μικρόφωνο, ώστε να ακούσει τη φωνή της φυσική και ανεπεξέργαστη.

Γιώργος Οικονομίδης στους στίχους, Μανώλης Χιώτης στη μουσική, ήταν η Μέρι Λίντα. Οι φίλοι της μουσικής τώρα και συνεργάτες και συγγενείς θα πούν το τελευταίο αντίο στη σπουδαία Μέρι Λίντα αύριο, Παρασκευή 24 Ιουλίου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η εξόδιος ακολουθία θα γίνει στο εκκλησάκι του Γεροκομείου Αθηνών, όπως επιθυμούσε άλλωστε η ίδια, ενώ η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο των Αθηνών. Πάμε σιγά σιγά σε τίτλους ειδήσεων. Επιστρέφουμε αμέσως μετά. Μην φύγετε. Εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Καλημέρα ξανά σε όλες και σε όλους.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Νέο κύμα επιθέσεων στη Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή. Οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου, το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Στην Αλεξανδρούπολη χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Τη ζωή σου για ένα. Δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις. Φόρα τη ζώνη σου.
7: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
8: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλώς ήρθατε λοιπόν στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο της εκπομπής. Μεταδίδουμε ζωντανά από το κορυφαίο θέατρο της Αττικής, το Μπαλκονίσι. Με θέα στον ακάλυπτο, με τροσερό αεράκι από το κλιματιστικό του γείτονα και βέβαια είσοδος εντελώς δωρεάν. Ποιοι άλλοι ξέμειναν στην πόλη λόγω δουλειάς ή άδειο πορτοφολιού, θέλω να μας το πείτε τώρα, να μας στείλετε μήνυμα. Μπήκαμε στο τελευταίο ραδιοφωνικό ημίωρο. Κώστας Γεωργακόπουλος στη φροντίδα του ήχου, Δημήτρης Μεϊδάνης στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών.

0: Αυτό ήταν λοιπόν το Money Money Money, κυκλοφόρησε το 1976 στον δίσκο Arrival των ABBA. Το τραγούδι μιλάει για τις δυσκολίες του βιοπορισμού και την επιθυμία μιας γυναίκας εν προκειμένου για πλούσια ζωή. Στα φωνητικά ερμήνευσε βέβαια η Άννη Φρίντ Λίνγκσταντ, ενώ τη σύνθεση είχαν αναλάβει ο Μπιόρν Ουλβέους και ο Μπένι Άντερσον. Αυτή λοιπόν ήταν η αγαπημένη μας ABBA εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και τι ακολουθεί? Για τα λεφτά, ένα ακόμα τραγούδι. Για προσέξτε το λίγο περισσότερο. Είναι ο Φίβος Δελιβοριάς εδώ παρέα με τον Θέμη Ανδρεάδη.
1: Ζούσαν ξεγνιαστοί και cool, με ευρώ μες στη σακούλ του αζαμέ

0: mon français est magnifique. Θα κερδίσουμε τη δίκ. Α, βλέπει.
1: Ένωσον, mon pelette. Ρε μαλάκες, μη γελάτε.

0: Nous avons une grosse plecton. Είμαστε μες στο σκατό. Ακούτε.
1: Μα θα λάμψει η αθώο. Κοροπίζαμε πατριώτη.

Τουά Ζαμέ, λοιπόν, εσύ ποτέ, τραγούδι Φίβος Δελιβοριάς εδώ και Θέμης Ανδρεάδη στη μουσική, στους στίχους και στην ερμηνεία. Για τα χρήματα το θέμα, γιατί όλοι ξέρουμε τον κλασικό τρόπο, τι πρέπει να κάνουμε, να ξυπνήσουμε το πρωί, να δουλέψουμε τουλάχιστον ένα 8 ώρο, το λιγότερο στην καλύτερη των περιπτώσεων, να ματώσουμε και στο τέλος του μήνα να δούμε όλοι εμείς το λογαριασμό μας να είναι σχεδόν μηδενικός και να κλαίμε. Αλλά ας είμαστε ειλικρινείς, υπάρχουν και κάποιοι τύποι εκεί έξω που δεν είχαν ποτέ σκοπό να παίξουν με τους κανόνες, και κάπου εκεί η ιστορία της μουσικής γίνεται πραγματικά ενδιαφέρουσα, γι' αυτό και το τραγούδι που ακούσαμε, γιατί αρκετοί καλλιτέχνες δεν εμπνεύστηκαν μόνο από τον τίμιο εργάτη, αλλά και από τους απατεώνες, τους κλέφτες και τους masterminds του εγκλήματος. Από αυτούς που χρησιμοποιούν τους πιο περίεργους, σκοτεινούς και αντισυμματικούς τρόπους για να γεμίζουν τις τσέπες τους. Εμείς όμως ποτέ, το άζαμε. Αγαπημένη Λίτσα Διαμάντη, για τη συνέχεια εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλημέρα, καλημέρα.

Πόσο τυχεροί είμαστε που έχουμε τέτοιες φωνές όπως αυτή της Δήμητρας Γαλάνη. Πήγαμε στη δεκαετία του 80, 1988 αν δεν κάνω λάθος, από το άλμπουμ «Εξ επαφής», ένα τραγούδι που τη μουσική έγραψε ο Νίκος Ιγνατιάδης, τους στίχους ο Αντώνης Ανδρικάκης. Και θα πάμε ένα χρόνο πίσω, το 1987, σε ένα συγκρότημα σουηδικό, θρυλικό σουηδικό συγκρότημα της Dance Pop, έγιναν παγκοσμίως γνωστοί τη δεκαετία του 90 κυρίως για το κεντρικό του στυλ, εξαιρετικές μουσικές, τις αγαπάμε. Θυμάστε το Crucified, ναι, το 1991, υπήρχαν και άλλα τραγούδια, μεγάλες επιτυχίες. Εγώ αγαπώ ιδιαίτερα όμως το Place de Saint-Tropez, Army of Lovers. Εντάξει, αφού δεν θα πάμε διακοπές, με ένα τραγούδι όμως μπορούμε να ταξιδέψουμε μέχρι την Place de Saint-Tropez. Τι λέτε?

0: πείτε πώς θα μπορούσαμε να πάμε εκεί τώρα, ε. Εδώ είναι το θέμα. Νομίζω ότι κάποιους από εσάς τους ενημέρωσε χθες το βράδυ στη σελίδα μου στο Facebook όταν ανέβασε ένα τραγούδι. Πώς θα μπορούσαμε να πάμε στο Σεντροπέ? Ίσως μόνο αν είχαμε ένα μαγικό τζίνι που με ένα του νεύμα θα μας ταξίδευε αμέσως στον προορισμό των ονείρων μας.
1: Μα

Ο Κώστας Γεωργακόπουλος θα το πω, χορεύει. Τα παχιά και μεγάλα. Εγώ απαντώ στα μηνύματα, Κώστα, δεν χορεύω για αυτό το λόγο. Τα κορίτσια μου όλα. Κάναμε βουτιά στη μουσική θάλασσα του χρόνου και από το 80 πήγαμε στο 60. 1967 δηλαδή. Σας το λέω κοφτά.

Σχηματίστηκαν λοιπόν στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο τους όνομα ήταν Birds, από τα γνωστότερα, τα πιο γνωστά και αγαπημένα συγκροτήματα της πόλης αλλά και της εποχής, που άλλαξαν το όνομά τους σε Βόρειοι. Τους θυμάστε? Πρώτη ηχογράφηση βέβαια, η μεγάλη επιτυχία που εξελίχθηκε και αγαπήθηκε όσο καμία ήταν η διασκευή αυτής της θεαλικής επιτυχίας με τίτλο «Το Τζίνι» σε σατυρικούς χιουμοριστικούς στίχους του Νίκου Ελληναίου. Και κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος αυτής εδώ της εκπομπής. Θα είμαστε ξανά μαζί αύριο το πρωί στις 6. Αν σας άρεσε λοιπόν αυτό που ακούσατε, θα είμαστε και αύριο και αύριο και την άλλη εβδομάδα από τις 6 ως τις 8. Για αυτές τις δύο ώρες ο Κώστας Γεωργακόπουλος φρόντισε τον ήχο, ο Δημήτρης Μηδάνης ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, και δεν θα σας αφήσω έτσι. Για να δω τι θυμάστε από αυτή την εποχή. Το θυμάστε αυτό το τραγούδι?

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Οι από πάνω κάνουν ανακαίνιση στο μπάνιο. Εμείς πότε θα πάμε για πλακάκια?
2: Μεθαύριο, Φανούλα μου.
1: Σίγουρα?
2: Ναι, σου λέω. Άσε και τ' άλλο. Μου σύστησαν ένα πλακά που μου είπε πως δεν χρειάζεται να ξυλώσω τα παλιά μας πλακάκια.
1: Σοβαρά? Και πώς θα γίνει αυτό?
2: Θα τα κολλήσει με κόλλα πλακιδίων Gold της Durostick και θα αρμολογήσει με εποξιδικό αρμόστοκο Duropoxy που δεν λεκιάζει και δεν αλλάζει η απόχρωσή του όσα χρόνια και αν περάσουν.
1: Μπράβο, Προκόπη μου! Θα γλιτώσουμε τα μπάζα και τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
0: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostick.gr.
2: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσή και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια aefestival.gr, more.com.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα. Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα ΑΕΓΙΣ που εξοπλίζει την πολιτική προστασία με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Μας πιάσαν και μια και εμάς τα καλοκαιρινά μας. Προήθηκε το μπαλκονίσι που άκουγα πριν από τον Δημήτρη, το τραγούδι του Μιχάλη Τσακίρη. Εδώ τώρα το καλοκαίρι σημαίνει του Παντελή Κεραμαριού, και δεν είναι μόνος του, και είναι και η Ευελίνα Παπούλια μαζί, και είναι και η Καλλιόπη Μητροπούλου μαζί. Καλοκαίρι, καλοκαίρι, καλοκαίρι. Τι είναι το καλοκαίρι για εσάς, παιδές?

Και έχουμε και λέμε φτάσαμε στην Πέμπτη, φτάσαμε στην 23η μέρα του Ιουλίου, στη 204η της χρονιάς, 204 ο μαγικός αριθμός. Είναι η Παγκόσμια Μέρα για το Σύνδρομο Σέγκρεν, που επηρεάζει πολλά όργανα και δεν υπάρχει και γνωστή θεραπεία. Τι κάνει αυτό το σύνδρομο? Προσβάλλει τους αδένες του σώματος που παράγουν υγρασία, δηλαδή δάκρυα και σάλιο. Είναι αυτοάνοσο. Τι άλλο είναι σήμερα? Είναι στην Αίγυπτο η μέρα της Επανάστασης. Στην αρχαία Ρώμη είναι η μέρα που γιορτάζαν τα Νεπτουνάλια, τα Ποσειδόνια, ας πούμε, προς τιμήν του Νεπτούνος του Ποσειδώνα. Στην Τζαμάικα είναι η μέρα των Ρασταφάρι, ρέγγε, επιστροφή στα της Αφρικής και τα λοιπά. Στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι η μέρα του παγωτού βανίλιας. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στο δεύτερο πρόγραμμα. Εμείς εδώ ξεκινήσαμε τη βόλτα μας στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο. Είναι η Μαργαρίτα Μαντιλινέο στο μικρόφωνο με το ωραίο, το γρέζι, το πρωινό, το καλό. Που μέχρι τις 10 θα τελειώσει η βόλτα. Ελπίζω να έχει φύγει και αυτό, να έχει πακαλιά του μαζί με τον καύσωνα.

Αν δεν παίξει σήμερα ο μικρός Εζεκίλ, δεν θα παίξει ποτέ, διότι είναι του Εζεκίλ σήμερα. Οπότε καταλαβαίνετε, είναι η ημέρα του, είναι η στιγμή του. Είναι εξελινισμένος τύπος του εβραϊκού ονόματος Εζεκίλ, που σημαίνει ισχύς μου ο Θεός. Στα αγγλικά είναι ο Εζεκίλ, στα ισπανικά είναι Εθεκιέλ, στα πορτογαλικά είναι Εζεκίλ. Υπήρχε ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, ο Έκη, αυτός ο Εζεκίλ Γκονζάλης, δεν ξέρω αν τον θυμάστε. Τι θυμάσαι κι εσύ πρωί-πρωί? Τίποτα, μόνη μου. Κάτι λέω δικά μου. Ξέρετε. Λοιπόν, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, ο τρόπος να μιλήσουμε στο τηλέφωνο. Αλλιώς, γραπτό μήνυμα μέσω Viber έρχεται κατευθείαν στο δεύτερο, στο στούντιο, στον υπολογιστή εδώ μπροστά. Αρκείστε τη θέση του παραλήπτη να πληκτρολογήσετε τον μαγικό, τις δύο μαγικές λέξεις, δεύτερο πρόγραμμα. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο εμείς τη λέξη πρόγραμμα. Μου ζητήσατε ένα τραγούδι, το οποίο δεν το θυμόμουν. Και την αμαρτία μου τη λέω. Το έγραψε μια φορά και έναν καιρό ο Τάσος Ποταμιάνος, το τραγούδισε μια φορά και έναν καιρό ο Αργύρης Μπακυρζής.

Λοιπόν, το τραγούδι έχει αυτό το ρεφρέν που λέει «Όλα είναι ένα ψέμα, όλα είναι μαύρο χάλι, όλα εκτός από σένα και βουτιές με το κεφάλι». Και όποιος ξέρει και κάνει μακροβούτια και όποιος ξέρει και του αρέσουνε αυτές οι στιγμές κάτω από το νερό, μπορεί να έχει βρει και το μυστικό της ζωής. Την απόλυτη γαλήνη, την απόλυτη χαλάρωση. Τι λέω κι εγώ 8.30 ώρα το πρωί, πάμε για τίτλους ειδήσεων. Σύνδεση του δεύτερου με το Earth News Radio 105,8. Πάμε για τίτλους να δούμε τι γίνεται. Παρά έξω και παρά δίπλα. Και πριν από αυτό, ανταποδίδω τις καλημέρες στη Βιέννη, στη Ζακέτα λέει θέλουν εκεί. Στέλνουμε. Καλημέρα στη Σαντορίνη, στην Αδριανή και στη Γραμμένη της Δράμας. Καλημέρα στη Θεσσαλονίκη, στην Τίνο, στην Τσιά, στην Τρίπολη, την Νάουσα, την Κο, το Γαύρο της Καλαμπάκας και πιο κοντά στις γειτονιές της Αθήνας, από την Κυψέλη μέχρι την Κηφισιά, τον Άλυμο, τους Άγιους Ανάργυρους, το Παλιό Φάληρο, το Μοσχάτο, το Γαλάτσι, την Ηλιούπολη και το Πολύγωνο.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Με κλιμάκωση των επιθέσεων απειλεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα 96 δολάρια το βαρέλι. Ραγδαίες οι εξελίξεις στην υπόθεση της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Συνελήφθη 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος ομολόγησε ότι τσακώθηκαν και τον σκότωσε. Μετά τις 11 θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Στην τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στα Γρεβενά θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στην Αλεξανδρούπολη, χαλαζόπτωση και ισχυροί άνεμοι έπληξαν χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 6 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
5: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
7: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
8: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Altsendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση «Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση», σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
9: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
10: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Ξεκινήσαμε τα χαροπάκια, τα χαρούμενα για τους Easy Kill και τα λοιπά. Γιατί η μέρα από μόνη της είναι πολύ φορτισμένη, αυτή η 23η ημέρα του Ιουλίου είναι πολύ φορτισμένη. Γυρίζεις και κοιτάζεις πίσω στο χρόνο και έχουν περάσει 8 χρόνια από το 18, από τη νύχτα κόλασης στην Αττική, από τα δύο μεγάλα μέτωπα της φωτιάς, εκείνη τα για Καλλιτεχνούπολη, από το μάτι, από το έγκλημα στο μάτι, γιατί δεν υπάρχει κάποια άλλη λέξη για να μπορεί να περιγράψει όλο αυτό που συνέβη, με τους 104 νεκρούς και τους 172 τραυματίες, εγκαυματίες. Νομίζω ότι και μόνο που ακούμε την αναφορά στην περιοχή, η καρδιά σφίγγεται, και μόνο που ακούμε την αναφορά σε εκείνη τη συγκεκριμένη χρονιά, η ψυχή φεύγει. Για κάποιο λόγο, τι για κάποιο λόγο, είναι προφανές. Εκείνη τη χρονιά, τη μια μέρα έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου και την άλλη μέρα έγινε αυτή η τεράστια... δημιουργήθηκε αυτή η τεράστια κόλαση μέσα σε ελάχιστες ώρες και σχεδόν χωρίς αέρα. Αέρα άνεμο, στρατηγό άνεμο. Αυτό εννοώ. Είναι μια μέρα που νομίζω όλοι θα την κουβαλάμε μέσα μας. Μαζί με άλλες δυο, τρεις, τέσσερις. Θα τις κουβαλάμε. Μέσα μας. Συνέχεια.

0: Λοιπόν, παρά 20 δείχνει το ρολόι. 9 παρά 20 δείχνει το ρολόι. Έστειλε μια μαμά μήνυμα πριν από λίγο ότι στις 11 η ώρα ανακοινώνονται οι βάσεις για τους υποψήφιους, οι βάσεις του 2026, για να δουν όσοι πέρασαν, να δουν οι επιτυχόντες που μπαίνουν, που δεν μπαίνουν, και μετά να αρχίσουν οι γονείς να ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να βρουν σπιτάκια για τα παιδιά τους, να επιπλώσουν τα σπιτάκια, να φροντίσουν για τις ανέσεις των παιδιών. Κάθε χρόνο η ίδια ιστορία, κάθε χρόνο το ίδιο άγχος. Ήδη έχω μιλήσει με μαμάδες και παπάδες, συνήθως ξέρουν τι τους ξημερώνει ανάλογα με το πόσο ανεβαίνουν, πόσο κατεβαίνουν οι βάσεις, οπότε ξέρουν και προς τα που θα πάνε, και εκεί αρχίζει το άγχος. Ένα καινούριο μέρος, μια καινούρια πόλη, μια καινούρια πραγματικότητα, το σπίτι χωρίς το παιδί, είναι όλα άλλα. Αλλά είναι και μια, πώς να το πω τώρα, ένα restart, μια επανεκκίνηση και για το παιδί και για τους γονείς. Αυτό το φεύγιο του παιδιού για τα καινούρια του, για τη σχολή του. Είναι μια επανεκκίνηση.
1: Θυμόσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και ένα τραγούδι σε έναν δρόμο τα ξημερώματα.

Λοιπόν, όταν θα πάω, κυρά μου, στη Θήβα, θα δω ένα δρόμο χωριού κεντρικό να κλείνει για να παίζουν παιδιά. Τι συμβαίνει τώρα? Για γραφειοκρατικούς λόγους, στο συγκεκριμένο σημείο δεν έχει κατασκευαστεί παιδική χαρά τα τελευταία 8 χρόνια. Μιλάμε για μια περιοχή στη Θήβα που λέγεται, είναι κοινότητα Χωστίων, και ο δήμαρχος αποφάσισε να κλείνει τον κεντρικό δρόμο κάποιες ώρες της ημέρας και το κυκλοφορικό θα το λύνει με άμεσες παρεμβάσεις κάθε φορά, για να βγαίνουν τα παιδιά να παίζουν. Όταν θα πάω, κυρά μου, στο παζάρι, όταν θα πάω, κυρά μου, στην Κρήτη, στους τάφους των Βενιζέλων, υπάρχει περίπτωση να δω αυτοκίνητο μέσα στη μέση, εκεί στην περιοχή που πρέπει να προφυλάσσετε, στην περιοχή που έχει μεγάλη τουριστική σημασία, γιατί μπορεί ο άλλος να βάλει την αυτοκινητάρα του μέσα, να μην κουραστεί να περπατήσει λίγο παραπάνω. Πού αλλού θα πάω? Θα πάω στη Θεσσαλονίκη, στην περιοχή της Παπάφη. Αποφασίσανε δύο άνθρωποι να μετακομίσουν. Συμβαίνει κάθε μέρα. Έλα όμως που αφήσανε έξω στο δρόμο καναπέδες, παλιά έπιπλα, ντουλάπια, σπασμένες ξύλινες κατασκευές. Γιατί το κάνανε? Γιατί μπορούσανε. Και αφήγανε γιατί ήθελαν να αλλάξουν γειτονιά. Το περιστατικό που συζητάω τώρα, για το οποίο μιλάω τώρα, καταγράφηκε το Σεπτέμβριο, καταγγέλθηκε στις αρχές, σχηματίστηκε δικογραφία και καταγράφηκε παράβαση της νομοθεσίας περί προστασίας του περιβάλλοντος. Ας το έχουμε λίγο στο μυαλό μας αυτό. Δηλαδή, όταν τα βλέπουμε αυτά, κάποιος άνθρωπος να τα αφήνει στο δρόμο και να φεύγει, αυτό δεν είναι νόμιμο. Αυτό είναι παράνομο. Υπάρχει διαδικασία και υπάρχει και τιμωρία.

Από τα κρυφά του κόσμου στα φανερά του κόσμου, θέλω να στείλω ιδιαίτερες καλημέρες σε Κυψέλη Ξαρχιά, Κολωνάκη, Γκίζη, Ζωγράφου, Μενίδη, Μεταμόρφωση και Λούτσα και Πικέρμη και Σπάτα, γιατί εχθές μέσα στην ημέρα υπήρχαν διακοπές ρεύματος στις συγκεκριμένες περιοχές και δεν είναι μια εύκολη κατάσταση να τη διαχειριστεί σε 40 βαθμοί χωρίς ρεύμα, και δεν είναι μόνο η δροσιά που σου λείπει, είναι και οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη αυτή τη ρημάδα, την ηλεκτρική ενέργεια, και που σε μια απόφαση, σε μια κατάσταση οριζόντια δεν γίνονται διακρίσεις. Τη δροσιά θα την παλέψεις και με κάποιο τρόπο θα τη βρεις. Οι άνθρωποι που έχουν την ανάγκη είναι το βασικό ζητούμενο, είναι το μεγάλο ζητούμενο. Αυτά. Και το τραγούδι που έρχεται λέγεται Κατρακύλα. Καθόλου τυχαία η επιλογή, ευχαριστώ.

Το τραγούδι της Κατρακύλας, το τραγούδι του Αριστιντάντου που το είπε μαζί με την Εφέλη Φασούλη λίγο πριν το κλείσιμο της πρώτης ώρας. Έχουμε άλλη μια ώρα βόλτας μπροστά μας. Χαίρετε στο Λουτράκι, στα Γρεβενά, στη Λέσβο και στα Παράκυλα και στην πόλη της Μυτιλίνης. Καλημέρα στον Παρνασό, τη Χάλκη, τη Σικέ, τη Χαλκίδα, τη Σάμο και το Παλαιό Καρλόβαση. Καλημέρα στον Άγιο Βασίλειο και στο Ρίο, στο Ένσεντε της Ολλανδίας, την Αταλάντη του Γαργαλιάνου, στο Αμίντιο τη Σύρο, το Λιβάδι του Παρνασού, τη Λευκάδα, την Κοζάνη, το Τούρνου Μαγκουρέλε στην Ρουμανία. Τη Φάγκαλα Ιθίου, του Αγίου Θεοδόρου και την Ικαρία και πιο κοντά την Αργυρούπολη και τον Πειραιά, το Πάρκο Τρίτσι, την Πάρνηθα, τον Άλυμο, την Κεσαριανή, τα Άνω Πατήσια, τα Εξάρχεια, τη Μεταμόρφωση και την Ανθούσα. Παιδιά, δεν προλαβαίνω. Χαμός γίνεται. Κλείσιμο πρώτης ώρας, έχουμε άλλη μια μπροστά μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλερ.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
7: 32ο Διεθνές Φεστιβάλ Χορού Καλαμάτας, 17 με 26 Ιουλίου. 24 κορυφαίοι Έλληνες και ξένοι χορογράφοι συναντιούνται στην Καλαμάτα, την Αρχαία Μεσίνη και σε 8 πόλεις της Πελοποννήσου. Εισιτήρια kalamatadancefestival.gr, ticketmaster.gr. Υπουργείο Πολιτισμού, Δήμος Καλαμάτας, Περιφέρεια Πελοποννήσου, Φάρης.
8: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Αυτή είναι μια μελωδία του Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου για την φανταστική τηλεοπτική σειρά Το Νησί που προβλήθηκε στα κανάλια της ΕΡΤ. Είναι ο τρόπος να ξεκινήσουμε τη δεύτερη ώρα της Βόλτας, πάντα στο δεύτερο πρόγραμμα, πάντα στην ελληνική ραδιοφωνία. Λοιπόν, Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο, Μαργαρίτα Μητυλινέως στο μικρόφωνο, 2-10-60-13-168-169, τρόπος να μιλάμε, στο τηλέφωνο βεβαίως εννοείται. Δεύτερο πρόγραμμα παραλήπτης του γραπτού μηνύματος που έρχεται εδώ στο στούντιο μέσω Viber. Λατινικοί χαρακτήρες, δύο λέξεις, δύο M στη λέξη πρόγραμμα. Τι έχουμε σαν σήμερα, αν γυρίσουμε λίγο πίσω το χρόνο. Αρχίζουν στην Ολυμπία οι Ολυμπιακοί Αγώνες το 776 π.Χ. Το 1833 τέτοια μέρα η Εκκλησία της Ελλάδας με βασιλικό διάταγμα ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη, υπάγεται στο κράτος. Τι άλλο έχουμε σαν σήμερα? Έχουμε την ανατροπή του βασιλιά Φαρούκα από τον συνταγματάρχη Νάσερ στην Αίγυπτο, τέτοια μέρα το 52. Και βεβαίως μετά το έγκλημα της Κύπρου η Χούντα της Αθήνας καταραίει, τέτοια μέρα το 74 γίνεται σύσκεψη, αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμάνλης και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Για το μάτι τα είπαμε προηγουμένως. Τέτοια μέρα γεννήθηκε η Αμάλια Ροντρίγκες, η αίρια των Φάντο, των τραγουδιών της μελαγχολίας και της θλίψης που γεννήθηκαν στην Πορτογαλία και άνθησαν σε ολόκληρο τον κόσμο. Τέτοια μέρα έχει γενέθλια ο σούπερ Νίκος Γκάλης, ο άνθρωπος που μας έκανε και αγαπήσαμε περισσότερο το μπάσκετ. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το κρατάω δικαίωμα γιατί έχω σκοπό μετά.
1: Ξυπνάς νωρίς, γελάς παντού. Μια μέρα απλώνεται μπροστά σου στην αγκαλιά του πρωινού.

Καλημέρα σε αυτούς που ξυπνάνε νωρίς. Και όταν λέμε νωρίς, δεν εννοούμε 8, 8.30. Το νωρίς είναι 5. Το νωρίς είναι 5.30. Άντε 6, χαριστικά. Και τώρα που έχει αρχίσει και γίνεται λίγο καλύτερη κατάσταση στους δρόμους, και το πρωί που πάμε στις δουλειές μας και το απόγευμα που γυρίζουμε, εντάξει, κάπως έχει μαλακώσει η κατάσταση. Είπα, πηγαίνουμε και γυρίζουμε. Διάβαζα ότι μέσα στις επόμενες 8-10 μέρες ενεργοποιούνται άλλες κάμερες, 388 νέες κάμερες στην Αττική, που θα καταγράφουν τους οδηγούς που παραβιάζουν το κόκκινο, τον ερυθρό σηματοδότη. Μπορούν να καταγράφουν και ζώνη και κινητό, παρακαλώ. Γιατί δεν φταίει, δεν είναι μόνο το κόκκινο, βέβαια. Δημιουργείται τεράστιο πρόβλημα όταν συμβαίνει αυτό, αλλά και με το κινητό ξεχνιέσαι. Και τη ζώνη, άμα δεν φοράς, βρίσκεσαι σε κίνδυνο. Γενικώς, λίγο να τα ξαναδούμε. Και τι άλλο είδα? Είδα βέβαια την επίσημη απαγόρευση για ηλεκτρικά πατινιά στους κάτω των 17, την υποχρεωτική ασφάλιση για όλους. Γενικώς τις 4 παρεμβάσεις που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στη Βουλή για ψήφιση από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυστηροποιούνται και οι Ρώσια παραβάσεις. Υπάρχει όριο ταχύτητας. Υπάρχουν διάφορα. Και αργήσαμε, λέω εγώ, απ' τη μια. Απ' την άλλη, κάλλιο αργά παρά ποτέ. Μάλιστα. Αυτό είναι ένα τραγούδι λίγο παλιότερο, από την μπάντα, από το συγκρότημα Δραμαμίνη, τότε που τραγουδιστής τους ήταν ο Γιώργος Χατζηκωνσταντίνου. Λέγεται «Έχω μια αγάπη».

Τι θυμάστε τη σκηνή από την ταινία, από το Ιέλικη στο ναυτικό, που είναι ο Γιάννης Μαλούχος, είναι ο Ντίνος Καρύδης, είναι βεβαίως ο Δημήτρης Παπαμιχαήλ και είναι και η Αλίκη Βουγιουκλάκη σε αυτό το τράβα μπρος. Και όσα έρθουν και όσα πάνε, τράβα μπρος. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή η Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 1996. Πλάκα πλάκα, έχουν περάσει 30 χρόνια. 30. Μάλιστα.

Λοιπόν, αυτό το τραγούδισε η Αλίκη Βιουκλάκη μαζί με το τρίο Ατενέ. Ήταν στην ταινία Σοφερίνα, ήταν ταινία του 64, την έφτιαξε με τα χεράκια του και το σενάριο και τη σκηνοθεσία ο Αλέκος Ακελάριος. Η εθνική μας στάρ, λοιπόν, τέτοια μέρα έφυγε από τη ζωή το 96, μια γυναίκα που κατάφερε από το τίποτα και από το πουθενά να έχει στα πόδια της ολόκληρη τη χώρα. Αυτός ο τίτλος που την ακολουθεί, η Εθνική Στάρ της Ελλάδας, νομίζω ότι δεν είναι καθόλου τυχαίος. Από τα πολύ μικρά της χρόνια, από τα πολύ δύσκολα και πολύ φτωχικά παιδικά της χρόνια, μέχρι και την τελευταία μέρα της, μόνο ανέβαινε. Σκαλιά. Μόνο ανέβαινε. Πολύ ρόλοι, από την χαριτωμένη σκανδαλιάρα μέχρι τη γυναίκα που δεν μιλούσε, έγινε υπολοχαγός, έγινε μαμά, έγινε θειασάρχης και έγραψε και γράφει. Υπάρχουν κοριτσάκια, παιδιά, 3, 4, 5, 7 χρονών, που ξέρουν όλα τα τραγούδια της Αλίκης Βουγιουκλάκη και τα τραγουδάνε. Και τώρα που μιλάμε, δηλαδή. Και είχε φύγει η γυναίκα αυτή 30 χρόνια από τη ζωή. Τίποτα δεν είναι τυχαίο. Αυτό είναι από τη μουσίτσα.

μια ζωή ολόκληρη έχουμε περάσει και με τις ταινίες της και με τα τραγούδια της και με τις θεατρικές της παραστάσεις. Για την άλλη και Βουγιουκλάκη μιλάω, αν άνοιξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Τέτοια μέρα το 96 έφυγε από τη ζωή. Υπάρχει ένα τραγούδι που έγραψαν μια φορά και έναν καιρό ο Σταμάτης Κραουνάκης και η Λίνα Νικολακοπούλου για την Αλίκη Βουγιουκλάκη και τη ζητήσαν να το τραγουδήσει. Και έχει ένα ρεφρέν που είναι αυτό που νομίζω ότι είναι, περιγράφει ακριβώς τι σημαίνει το φαινόμενο Αλίκη Βουγιουκλάκη. Το στιχάκι, το κρίσιμο, λέει: οι Έλληνες στο νόστιμο το λένε και κουκλάκι. Πληρώσαμε και πρόστιμο, Αλίκη Βουγιουκλάκη.

0: αγάπη μου, αλήθεια μου, you like it.
1: Η ενημέρωση σε τίτλους.
2: Κλιμακώνεται η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Νέα άνοδος στις τιμές πετρελαίου. Το Brent έφτασε τα $96 το βαρέλι. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Μετά τις 11 ανακοινώνονται οι βάσεις εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Το ΚΙΣΕΑ εγκρίνει σήμερα εξοπλιστικό πρόγραμμα Μαμούθ ύψους 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια και Ρόδο. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
3: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
3: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα 103.

Λοιπόν, παιδιά, έχουν μαζευτεί πολλές καλημέρες. Ανταποδίδω σε Κορώνη Λάρισα, Παύλο Βιωτίας, Καμένα Βούρλα, Αλόνισο, δροσερό Βερολίνο, δροσερό Ηράκλειο. Έχει δροσίσει γενικώς. Και βόρεια και νότια και έχει ρίξει και βροχούλες καλές. Εμείς εδώ περιμένουμε αύριο. Αμήν, Παναγία μου. Ρόδος, Ελαφώνησος, Φούρκα Χαλκιδικής, το Καλιάνι της Αρκαδίας, τη Θάσο και την Ιθάκη καλημερίζουμε. Και τη Λάρισα, τη Σιτία, την Κέρκυρα, τον Προφητηλία της Βιωτίας. Εχθές έφτασε 43,5 βαθμούς Κελσίου εκεί στον Προφητηλία της Βιωτίας. Σήμερα καλύτερα. Καλημέρα στο Παλαιοσέλι και τα Κύθυρα, την Έδεσα, τους Γαργαλιάνους, την Καστοριά. Χαίρετε εκεί στο γραφείο. Καλημέρα στην Αντικύθυρα, την Ιγουμενίσα, τη Βελγοστή και το Άργο, στα Σφακιά, τη Βρύση και την Κίμη. Το Ηράκλειο, το Ξυλόκαστρο, τη Θήβα, τη Χαλκίδα, τη Μήλο, την Αράχοβα, την Επανομή. Καλημέρα και σε Ηλίσια, κόκκινο λιμανάκι, εκεί στο Μάτι. Αχ, τι μέρα είναι αυτή. Καλημέρα στο Γαλάτσι και τη Νέα Σμύρνη, τη Νέα Μάκρη και το Καβούρι. Το ζητήσατε και τέριαζε, οπότε κουμπώσανε τα δύο καινούργια, το ένα του Γιάννη Κότσιρα και αυτό του Μανώλη Μητσιά, με τη μουσική του γιου του Μίλτου και τα λόγια της Ιωάννας Κολυνιάτη.

Και επειδή είμαστε λίγο σε Μπάλκαν ήχο, άρα είμαστε εκτός συνόρων, να μείνουμε εκτός συνόρων. Οπωσδήποτε θα κάνω στάση στην Τουρκία. Παραιτήθηκε από το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ο Özgür Özel, αυτός που ήταν αρχηγός του και που καθαιρέθηκε πριν από ένα μικροχρονικό διάστημα. Ανακοίνωσε την ίδρυση νέου κόμματος, που προφανώς θα γίνει και το μεγαλύτερο της αντιπολίτευσης σε μια χώρα που τα πράγματα από πλευράς δημοκρατίας δεν τα πάνε και πολύ καλά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες παραδέχτηκε ο Πίτερ Χέσγκεθ, ο υπουργός, ότι ο πόλεμος των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν, αυτός που μπήκαμε τώρα στον πέμπτο μήνα του, έχει κοστίσει 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Πόσα πράγματα θα μπορούσαν να γίνουν σε αυτό το ρημάδι τον κόσμο με 37,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Και γίνονται βόμβες. Στην Κίνα κατασκευάστηκε το πρώτο κέντρο προσομοίωσης τυφώνων στον κόσμο. Το ακούτε τώρα αυτό? Πρώτο κέντρο προσομοίωσης τυφώνων στον κόσμο. Αρχίζουν να βλέπουν την επόμενη μέρα και αρχίζουν να βρίσκουν τρόπους να αντιμετωπίζουμε ό,τι θα συμβεί σε αυτή την επόμενη μέρα. Στη Γαλλία, στο Παρίσι, στο Λούβρο, ξανά άνοιξε η αίθουσα Απόλλων, που είχε κλείσει γιατί είχε μεσολαβήσει μια ληστεία. 88 εκατομμύρια ευρώ η λία. Και μετά από πάρα πολύ καιρό ξανά άνοιξε χτες η αίθουσα, με τιμές και δόξες, με τιμή και δόξα. Θυμίζω ότι τον Οκτώβριο του 25 μεταμφιεσμένοι σε εργάτες ληστές μπήκανε μέσα, εργάτες οικοδομής μπήκανε μέσα, χρησιμοποίησαν ένα γερανοφόρο όχημα κανονικά και πήραν 8 στέματα και βασιλικά κοσμήματα αξίας 88 εκατομμυρίων ευρώ. Τι άλλο μου έκανε εντύπωση? Καζακστάν. Μια από τις πιο δροσερές πρωτεύουσες του κόσμου, η Αστάνα, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το καλοκαίρι, έχει βιώσει δύο κύματα καύσωνα που έχουν καταρρύψει κάθε ιστορικό ρεκόρ. Έφτασε στους 39 βαθμούς το θερμόμετρο και εκεί, παιδιά. Αυτά, για να μην λέμε ότι μόνο εμείς τα αντιμετωπίζουμε.

0: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Ακόμα κι αν φύγεις για το γύρο του κόσμου, θα είσαι πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα.

0: κρατήσανε η ψυχή μου το τραγούδι της ερήμου που θα σ' ακούλουθει.
1: Δεν έχει μαλακώσει λίγο η ψυχή σας τώρα, πείτε? Η Αλκιόν τραγούδησε τα λόγια της Μαριανίνας Κριεζή πάνω στη μελωδία του Λάκη Παπαδόπουλου. Η Αλκιόν τραγούδησε και διασκεύασε το τραγούδι της Ερήμου, τραγούδησε και διασκεύασε τα ήσυχα βράδια και μάλακος και ψυχούλα μας αυτό. Δεν ήθελα να πω τίποτα άλλο, μόνο αυτό. Αυτό είναι λίγο καινούριο, είναι από το Reunion του Κώστα Λιβάδα και της Ελένης Αλγοπούλου. Είναι ένα τραγούδι με πολύ δυνατό τίτλο που σε βάζει σε σκέψεις. Εμείς μαζί δεν χάνουμε.

φύγουν οι τελευταίες καλημέρες, να φτάσουν σε Βόρεια Εύβοια και Γαζάτικα και Κέρκυρα με την πολύτιμη υγρασία. Έχει αρχίσει ένας διάλογος ανάμεσα σε Γαύρο Καλαμπάκας και Γαυρολίμνη το Λακαρνανίας. Δεν ξέρω τι θα πούνε οι άνθρωποι μεταξύ τους. Καλημέρα σε Αλεξανδρούπολη, τα Γιάννενα και εκεί τη Λίμνη και το νησί. Καλημέρα στη Δράμα και στο Καβούσι και στο Μεσολόγγι. Η Εργίντζου στο τηλεφωνικό κέντρο. Η Μαρία Παπακυρίτση στον ήχο. Μαργαρίτα Μητυλινέο στο μικρόφωνο. Έρχεται το κορίτσι μας με τα απλά της και τα αγαπημένα της. Και τα δικά μας δηλαδή. Κάθε φορά που βάζει ένα τραγούδι που τρελαίνουμε, Μαρία, τη στέλνω μηνύματα στην εκπομπή. Είμαι γκρούπι. 10 με 12 εδώ στο δεύτερο. Χτες 4-5 σου στείλα, δεν θυμάμαι πόσα, έχασα το μέτρημα. Και θυμάμαι και τα τραγούδια ακόμη. Εμείς θα τα ξαναπούμε την Τρίτη. Παρασκευή και Δευτέρα λίγο θα φύγω και θα ξαναγυρίσω. Καλημερούδια, παιδες. Καλημέρα, παιδιά.

θα πάμε σήμερα, μικρές προτάσεις για μεγάλες εξόδους. Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει την Άλκηστη του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καρατζά απόψε στο Θέατρο Βράχων. Η Άλκηστης είναι το μοναδικό σωζόμενο έργο της αρχαίας τραγωδίας που φέρνει επί σκηνής όχι μόνο το θάνατο αλλά και την Ανάσταση. Η Ελεονόρα Ζουγανέλη απόψε στη Μονεβασιά στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την ημέρα απελευθέρωσης της πόλης με τα τραγούδια της που μιλούν κατευθείαν στην καρδιά μας. Μια συναρπαστική οικολογική περιπέτεια με τα Σουπερίνια έρχεται να ξεσηκώσει μικρούς και μεγάλους σε μια διαδραστική θεατρική παράσταση απόψε στο Βεάκιο Θέατρο. Γιατί κάθε παιδί είναι ένα μικρό Σουπερίνι. Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα της rock και metal σκηνής, η Godsmack, για πρώτη φορά στην Ελλάδα απόψε στο Θέατρο Λυκαβητού. Από το δεύτερο πρόγραμμα και τη Γιούλη Μαστοράκη, καλές διαδρομές. Η ώρα είναι 10.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου.
3: Στο νησί της Πάτμου.
2: Από 16 μέχρι 24 Ιουλίου επιστρέφουμε. Επαιτειακά.
3: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
2: Παράλληλα προγράμματα.
3: Εκδηλώσεις και πάρτι.
2: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
3: Είναι το 15ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
2: Όπως το ζει το σινεμά.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

να φανταστείς ότι όλα αυτά έχουν γίνει, ε. Λοιπόν, όλα όσα ακούσαμε στο τραγούδι, στους στίχους του Κώστα Βάρναλη, είναι μια αλήθεια. Γιατί ο Κώστας Βάρναλης έγραψε το ποίημα βασισμένο σε πραγματικά γεγονότα και πρόσωπα από την Αίγινα, όπου του άρεσε να πηγαίνει. Ποια Αίγινα τώρα, του 1930, ας πούμε, την Αίγινα. Ο πρωταγωνιστής, ο καμπούρης και ασθενικός βαρκάρης Ανδρέας Γελαδάκης, ζούσε απομονωμένος στην βάρκα του. Η παρέα των κοριτσιών αποτελείται από υπερκτές νεαρές της εποχής, όπως ήταν η Ζηνοβία Ιμπίτρου, αλλά και οι αδελφές Ζέρβα, οι οποίες έπαιρναν βαρκάδα με τον Ανδρέα για να κολυμπήσουν στα ανοιχτά. Η Ζηνοβία, ιδιαίτερη προσωπικότητα της εποχής, πολύ μπροστά από τα χρόνια εκείνα, ήταν μια μποέμ χειραφετημένη γυναίκα με ισχυρή προσωπικότητα, η οποία επηρέασε σημαντικά, είναι η αλήθεια, τη ζωή και τα ήθη στην Αίγινα στα μέσα του 20ου αιώνα. Όπως έχει καταγραφεί, ήταν η πρώτη γυναίκα στην Ελλάδα που αγόρασε και οδήγησε αυτοκίνητο. Έπαιζε δημοσίως χαρτιά και κάποια εποχή μετέτρεψε το μαγαζί του πατέρα της σε κινηματογράφο. Προφανώς υπήρξε το κεφάλαιο έτσι για να γίνουν όλα αυτά. Κατήργησε από μόνη τις ξεχωριστές πλάς, δημιουργώντας Ben Mix, αφού δεν δίστασε να κολυμπά ακόμα και μέσα στο λιμάνι, συμπαρασύροντας βέβαια και τις άλλες γυναίκες, αλλά και τους άνδρες. Και τέλος πάντων ήταν η χαρά της ζωής, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, 6 λεπτά μετά τις 10. Και εμείς θα θέλαμε να είμαστε η χαρά της ζωής. Καλημερίζουμε, καλωσορίζουμε. Δεύτερο πρόγραμμα ελληνικής ραδιοφωνίας. Εδώ είναι τα απλά, εδώ είναι και τα αγαπημένα. Είμαστε συγκεντρωτική εκπομπή. Έχουμε Έρι Γκίνσο στο τηλεφωνικό κέντρο. Το κορίτσι μας σήμερα έχει αγωνία με τις βάσεις. Τις ευχόμαστε τα καλύτερα. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος. Κώστα μου, καλημέρα. Καιρό έχω να σε δω. Άντρη Βασιλιάδο στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Ελάτε, πάμε. Ως τις 12. Και μία Κατερίνα μέσα στον Ιούλιο, γιατί κάνει ωραία βόλτα.

Καλημέρα, λέει, και φάτη σε βρίσκω σήμερα. Ναι, γιατί, παιδιά, και μόνο που ξυπνάμε μπορούμε και σηκωνόμαστε, βρίσκουμε τη δύναμη και περνάμε το κατώφλι του σπιτιού μας και μπορούμε να πηγαίνουμε στον προορισμό μας. Είναι ένα μεγάλο επίτευγμα αυτό, νιώθεις ότι τα έχεις καταφέρει και σήμερα και προχωράς. Λοιπόν, πάμε να προχωρήσουμε. 2, 10, 60, 13, 168 και 169. Ειδικά ως τις 11, πάρτε τηλέφωνο full όμως την ΕΡΗ, για να ξεχαστεί, να φτάσει η ώρα 11 και να πει πω δεν πέρασε η ώρα, κάτσε να δω τι γίνεται με τις βάσεις. Λοιπόν, ταλαιπωρήστε τη σήμερα. Από εκεί και πέρα, αν δεν θέλετε να πάρετε στην ΕΡΗ, 2, 10, 60, 13, 168 και 169, στείλτε μήνυμα στο Viber. Στο Viber είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες. Δεύτερο κενό διάστημα πρόγραμμα με 2M. ΕΡΗ, μ' ακούς? Ήδη έχουν ξεκινήσει οι φίλοι μας μέσω Viber και σου εύχονται τα καλύτερα σε σένα και στο παιδί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Λοιπόν, αυτά τα μηνύματα που στέλνετε είναι και λίγο, πώς να το πω εγώ τώρα, δηλαδή νιώθουμε και κάπως όταν κάποιος, ας πούμε, είναι στην Ιθάκη και κολυμπάει αυτή τη στιγμή και στο λέει έτσι, στο πετάει έτσι πάνω στο τραπέζι. Τι να κάνεις, να σηκώσεις το γάντι, να μην το σηκώσεις, να το ευχαριστηθείς που οι φίλοι σου βρίσκονται εκεί που βρίσκονται και περνάνε ωραία. Να το ευχαριστηθείς και να ευχηθώ τα καλύτερα σήμερα που έχουμε και αυτή την δροσιά. Α, παιδιά, το κατάλαβα τη νύχτα. Κατάλαβα τη στιγμή που άλλαξαν όλα. Δεν συμπαθώ καθόλου τον κλιματισμό. Χρησιμοποιώ στον ύπνο τουλάχιστον όταν δεν μπορώ να κάνω τίποτα άλλο ανεμιστήρα. Και εκεί που έφερνε ζεστό αέρα, βέβαια, ο ανεμιστήρας, ξαφνικά ένιωσα τη δροσιά. Ήθελα να κοιτάξω τι ώρα είναι και λέω: άσε, μην το κοιτάξεις. Τι σημασία έχει. Σημασία έχει ότι ήρθε.

Αυτό είναι το τάμα του Θοδωρή Κοτονιά στην ερμηνεία μαζί του η Κέτη Κουλιά. Οι Έλληνες με το τάμα έχουμε μία σχέση γερή, δεν είναι όχι αστεία, δηλαδή με το τάμα, το τάμα μου και τα λοιπά. Και βέβαια περιμένουμε την ανταπόδοση. Γνωρίζετε το τάμα του έθνους, Κώστα, Έρη? Λοιπόν, θα σας πω εγώ. Το τάμα του έθνους, παιδιά, είναι μεγάλο θέμα, δεν είναι ότι και ότι. Ήταν η υπόσχεση των Ελλήνων επαναστατών του 1821 προς τον Χριστό για την ανέγερση ενός ιερού ναού ως ένδειξη ευγνωμοσύνης για την απελευθέρωση της Ελλάδας από τον Οθωμανικό ζυγό. Είναι μεγαλούτσικη λίγο ιστορία, αλλά ακούστε την, έχει ενδιαφέρον. Εμπνευστής του τάματος θεωρείται ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, ο οποίος και το πρότεινε στους αγωνιστές του. Ενώ ο ίδιος μεσολάβησε επί δυναστείας Όθωνα, που έμπαινε στο παλάτι, ξέρετε, προκειμένου να εκδοθούν δύο σχετικά βασιλικά διατάγματα, ένα το 1834 και ένα το 1838. Ο ναός θα ήταν αφιερωμένος στον Σωτήρα Χριστό, όπως αποφασίστηκε με ειδικό ψήφισμα που και πότε στην Εθνική Συνέλευση του 1829. Εν συνεχεία υπογράφηκε από τον κυβερνήτη Ιωάννη Καποδίστρια και δημοσιεύτηκε ως διάταγμα στην εφημερίδα της κυβερνήσεως με τον τίτλο «Περί ανεγέρσεως ναού του Σωτήρος εν Αθήνες». Υπήρξαν και πιθανές τοποθεσίες που θα γινόταν η ανέγερση. Στο Ζάπιο, στον Εθνικό Κήπο, στο Αττικό Άλσος, πουθενά. Το 1838 μέχρι το 1968 έγιναν από διάφορες προσωπικότητες πάρα πολλές προσπάθειες, όλες άκαρπες. 1968, δικτατορία, Γεώργιος Παπαδόπουλος ανακοινώνει ότι το επόμενο έτος, κατά το οποίο συμπληρώνονταν και 140 χρόνια από το 1829, θα ξεκινούσε η κατασκευή του ναού του Σωτήρος στα Τουρκοβούνια, ως εκπλήρωση του τάματος. Άκαρπο κι αυτό. Ελλείψη αρχιτεκτώνων, συγγνώμη, πρόθυμο να σχεδιάσουν τον ναό δεν είχαμε. Προκηρύχθηκαν από το 1970 έως το 1973 τρεις διαγωνισμοί, στους οποίους κατατέθηκαν 73 προτάσεις. Αλλά καθώς καμία από αυτές δεν κρίθηκε ικανοποιητική, οι διαγωνισμοί κηρύχθηκαν άγονοι. Αλλά τα ποσά της προκήρυξης διανεμήθηκαν σε επένους. Είναι αυτό που λέει φάγανε. Η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας στις 8 Ιουνίου του 2012, πλησιάζουμε, εξέδωσε σχετική απόφαση να πραγματοποιηθεί το τάμα του έθνους μέχρι την 200η επέτειο της Εθνικής Παλιγενεσίας, δηλαδή το 2021. Ακολούθησαν πολλές άλλες σχετικές εγκύκλοι της Εκκλησίας της Ελλάδας και άνω των 60 πατριαρχών, αρχιεπισκόπων, μητροπολιτών, δηλαδή η συντριπτική πλειοψηφία της Ελλαδικής Εκκλησίας μιλάμε τώρα, όχι μόνο προφορικός αλλά και γραπτός ετάχθη υπέρ της αμέσου πραγματοποιήσεως του τάματος Κολοκοτρώνη Καποδιστρίου. Στις 13 Φεβρουαρίου του 2017 το θέμα ανακοινήθηκε εκ νέου, όταν 16 βουλευτές του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας κατέθεσαν σχετικό ερώτημα στην Βουλή των Ελλήνων για να το αποσύρουν όμως στη συνέχεια λόγω των αντιδράσεων που προκλήθηκαν. Κάντε ρε παιδιά το τάμα. Πας και δούμε άσπρη μέρα. Δεν ξέρετε την παροιμία που λέει «Μην τάξεις Άγιο Κερί και σε παιδί Νιντέντο». Οι παροιμίες είναι σοφές.

Λοιπόν, βλέπω την ώρα. Μου λέει ότι θα πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων από Earth News Radio 105,8. Ας περάσουμε λίγο από το γυναικείο ποδόσφαιρο όμως, πριν γίνει αυτό το μεγάλο βήμα προς την ενημέρωση. Champions League, στο τελικό του πρώτου προκριματικού. Ο ΠΑΟΚ 3-1 την ΧΑΠΟΕΛ. Μπράβο στα κορίτσια μου. Καλή συνέχεια να έχουνε. Ποδόσφαιρο, αλλά μουντιάλ αυτή τη φορά. Στα ύψη ο ρατσισμός και η ισλαμοφοβία, αυτά είναι τα πόνερα από το Μουντιάλ. Κατά τη διάρκεια του παγκοσμίου κυπέλου λοιπόν, ιδίως κατά του Λαμίν Γιαμάλ. Ναι, γιατί ξέρετε κάτι, στο βάθος το ζηλεύουμε αυτό που ρε ζηλεύουμε. Το είπε πρώτη η μεγάλη Λίνα, η Λίνα Νικολακοπούλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές. Ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Τέλος στην αγωνία των υποψηφίων των πανελλαδικών. Σε λίγη ώρα η ανακοίνωση των βάσεων εισαγωγής. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Sherlock, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: ήταν τόσο όμορφα κίτρινο.
1: Καλοκαιρινές ιστορίες λοιπόν και όνειρα θερινής νυχτός. Όνειρα θερινής νυχτός ακριβώς. Μέχρι ποια γενιά άραγε θα φτάσει το Μέσα Ανατολικό? Σας φαίνεται σας, ας πούμε, κάτι που μπορεί να φτάσει σε ένα όποιο τέλος? Εξελίσσεται, μεταλλάσσεται, αλλά είναι εκεί. Τα αμερικανικά πλήγματα δέχθηκε κυρίως το νότιο Ιράν. Τη 12η νύχτα επιθέσεων, οι Χούθοι έπληξαν 2 σαουδαραβικά δεξαμενόπλια. Για αντίπεινα σε αμερικανικούς στόχους κάνει λόγο η Τεχεράνη. Και η ζωή συνεχίζεται, όπως επίσης συνεχίζεται και η άνοδος στην τιμή του πετρελαίου, να σας πω την αλήθεια. Υπάρχει και μια συμφωνία, ορόσημο την είπαν, για τη Μέση Ανατολή. Ο Τραμπ ενέκρινε την ανάπτυξη πυρηνικών στην Σαουδική Αραβία. Ο ΠΚΠΕ, το φθινόπωρο ξεκινά η δίκη των 4 βουλευτών. Το πετρέλαιο κίνησης ακριβότερο από την αμόλυβδη και η κυβέρνηση εξετάζει νέα μέτρα στήριξης. Θοδωρής Λιβάνιος, οι εκλογές θα γίνουν το 2027, αλλά το Υπουργείο Εσωτερικών είναι επιχειρησιακά έτοιμο. 1000 μπράβο, διότι των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν. Σωκράτης Φάμελος ανεξαρτητοποιείται από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ και χθες παραιτήθηκε ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος παραδίδει την έδρα του με 12 βουλευτές στο κόμμα, ενώ οι ανεξάρτητοι έγιναν 51. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας στο Μάτι. Παιδιά, σαν σήμερα ήταν μακριά από το Μάτι μένω, Ανατολική Αττική. Θυμάμαι πως ήταν, όχι ορίζοντας, ήταν ένα πράγμα το οποίο είχε καθίσει πάνω από παντού και ήταν το χρώμα, ήταν η μυρωδιά, ήταν όλο μαζί, που ένιωθες βαθιά μέσα σου ότι πραγματικά είχε γίνει κάτι πάρα πολύ κακό. Αύριο το στερνό αντίο στη Μεριλίντα, που στον Ιερό Ναό Αγίου Ανδρέα, στο χώρο του γεροκομείου Αθηνών, εκεί όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Η ταφή στο πρώτο νεκροταφείο.

Λοιπόν, έχω πάρα πολλές καλημέρες να απευθύνω. Και ξεκινώ αμέσως. Καλημέρα στο Παραδείσι της Εύβοια, στο Πίθιο και τα Σέρβια, τα Εξάρχεια. Καλημέρα στο Πέραμα. Καλημέρα σε αγαπημένους συναδέλφους. Ξέρετε, τα ραδιόφωνα εμείς μεταξύ μας έχουμε, τρέφουμε, έχουμε αγάπη, έχουμε ιστορίες από το παρελθόν, έχουμε πολλά πράγματα που μας ενώνουν και κυρίως αυτό καθ' αυτό το ίδιο το ραδιόφωνο, το αντικείμενο δηλαδή το οποίο τόσο πολύ αγαπάμε και για το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Λοιπόν, σε εκείνο το νησί που είναι το αγαπημένο κορίτσι, καλημέρα. Σας περιμένουμε να επιστρέψετε για να πιούμε ένα καφέ επιτέλους. Καλημέρα και χρόνια πολλά λοιπόν στον μπαμπά τον Στέφανο που κολυμπάει όπως είπαμε στην Ιθάκη. Καλημέρα στον Πειραιά, το Βόλο, το Λιβάδι Παρνασσού. Καλημέρα στη Χαλκιδική, την Κίμη, τη Λευκάδα, το Βύρονα, τη Σαλαμίνα και το Γαλάτσι. Το Κολονάκι, τον Προφήτη Λία Βιωτίας, Καβάλα, Χόνο Ρεθύμνου, Κυψέλη, Μυτιλίνη, Αλεξανδρούπολη και Κομωτινή. Καλημέρα στο Χαλάνδρι, τη Λυκόβρηση, το Κριονέρι. Αλλά επίσης Ζάκη, Λεωφόρο Αλεξάνδρας Ανθούσα, Λάριμνα Λοκρίδας, Γαλάτσι Τρίκαλα, Παλιοσέλη Ιωαννίνων και Βύρονα και Οροπό, Αγίους Αναργύρους Πειραιά Μεσίνη, καλημέρα στην Τρίπολη, καλημέρα και στο Παλαιό Φάλιρο. Και πλησιάζει η 11η πρωινή, πλησιάζει η στιγμή που θα βγουν οι βάσεις και ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας ό,τι καλύτερο.

Λοιπόν, μας αρέσει και σας αρέσει αυτό το πηγενέλα στο χρόνο μέσα από τα τραγούδια. OpenAI, τεχνητή νοημοσύνη, αυτόνομο σύστημα τεχνητής νοημοσύνης, εξαπέλυσε κυβερνοεπίθεση σε άλλη εταιρεία. Και καλό και τρομακτικό.

Η Λίνα Νικολακοπούλου έγραψε τους στίχους και η Δήμητρα Γαλάνη τη μουσική στο δικαίωμα με την Άλκη στην πρωτοψάλτη. Και έτσι όπως άκουγα τους στίχους, παιδί μου, σκεφτόμουν πώς είναι δηλαδή να σου στερούν το δικαίωμα να αγαπάς. Μπορεί να γίνει αυτό? Μπορεί κάτω από το πρίσμα, ας πούμε, της ηθικής? Μπορεί κάτω από το... από ποιο και δικαίωμα? Δεν έχω πια να σ' αγαπώ.

Εγώ θα σας πάρω το χεράκι και θα σας οδηγήσω εις την 11η πρωινή με αυτό που ακολουθεί. Δεν θα αργήσουμε, επιστρέφουμε σχεδόν άμεσα για τη δεύτερη μας ώρα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου, με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο, υγιεινό τυρί.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις

0: Καρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα boxer shoes.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Βίκος Φεστιβάλ. Το Φεστιβάλ Ζαγορίου με θέμα τη γυναίκα επιστρέφει. Ρωμαίος και Ιουλιέτα, μια νύχτα του καλοκαιριού, του Ουίλιαμ Σέξπιρ, σε σκηνοθεσία Ρινιός Κυριαζή, από το Διπεθέιο Ανίνων. Ρεζιτάλ, ιστορίες για την ψυχή, με τη Μάρθα Φριντζίλα και τον Τάκη Φαραζή. Η Δίποδα Τύρανος, του Σοφοκλή, με τον Χάρη Χαραλάμπους Καζέπη, σε σκηνοθεσία Σοφίας Αντωνίου. Τα Ειδόνια της Μεσογείου, με την Έλσα Μουρατίδου και τον Θάνο Σταυρίδη. Θέατρο Άγγελος Κίτσος, Μονοδένδρη Ζαγορίου, 29 Ιουλίου έως 3 Αυγούστου. Είσοδος ελεύθερη.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

0: Φιλενάδα, έχεις θέμα.
1: Έχεις θέμα.
2: Η Σωτηρία από Κατανίδου έγραψε τους στίχους, ο Πέτρος Βαγιόπουλος στην μουσική και ήταν όλα τα καλά παιδιά εκεί μαζί. Δηλαδή η Ελένη Τσαλιγοπούλου, ο Φίβος Δελιβοριάς και ο Πέτρος Βαγιόπουλος. Και έτσι μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, απλά και αγαπημένα. 6 λεπτά μετά τις 11. Έρη, σου έχω πει να με ενημερώσεις, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Έχουμε κάποιο νέο? Όχι ακόμα. Εννοούμε από τις βάσεις, παιδιά, διότι ζούμε και εμείς εδώ πέρα το δικό της άγχος. Και το δικό σας βεβαίως, διότι δεν είναι και λίγα τα μηνύματα που πήρα και λέτε εύχεστε πρώτα απ' όλα στην Έρη, αλλά και στο δικό σας παιδί. Σας καταλαβαίνω απόλυτα. Λοιπόν, πάμε μαζί ως τις 12. Είναι ο Κώστας Γεωργακόπουλος στον ήχο, η Έρη Κίντσου στο τηλεφωνικό κέντρο και Άντρη Βασιλιάδου στο μικρόφωνο και στην επιλογή των τραγουδιών. Πάμε σε κάποια στερεότυπα άλλων δεκαετιών.

0: ας κοιμηθούμε, τώρα σβήσε και το φως. Δικτατορίες δεν σηκώνει ο λαός.
1: Λοιπόν, αφήνει όμως και το πολιτικό υπονοούμενο στο τέλος ο Γιάννης Λογοθέτης, γιατί ο Γιάννης Λογοθέτης έγραψε και τους στίχους και τη μουσική. Από εκεί και πέρα τώρα το θέμα με τις πεθερές, παρακαλώ πολύ. Όπως είπαμε και πριν, στερεότυπα άλλων εποχών. Ξέρω εγώ κάτι γαμπρούς που λατρεύουν. Πες μου, δεν σε ακούω, παιδιά. Εντάξει. Λοιπόν, πώς το λένε, ανακοινώθηκαν οι βάσεις. Εντάξει, ζωντανή εκπομπή είμαστε. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις, είναι γεγονός. Ξέρετε πού θα μπείτε, πώς θα μπείτε, πώς θα μάθετε. Εγώ εύχομαι κάθε καλό. 2-10-60-13-168-169. Οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές. Και για το Viber τα γνωστά. Είμαστε το δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες.

Λοιπόν, και έρχονται τα πρώτα μηνύματα με τις επιτυχίες των παιδιών σας. Παιδιά, πραγματικά. Εντάξει, κάτι γιατί το έχω ζήσει και ξέρω πώς είναι. Κάτι γιατί μια παρέα είμαστε, μια οικογένεια είμαστε. Νιώθω τη χαρά σας, ειλικρινά σας μιλάω. Χαίρομαι για κάθε βήμα που γίνεται προς το καλύτερο. Μακάρι να έχουν καλή συνέχεια όλα τα παιδιά. Λοιπόν, είμαστε στα 15 λεπτά μετά τις 11. Και ας πιαστούμε και αγκαζέ.

Θυμόσαστε ένα τραγούδι που έλεγε «Ποιος να ξέρει το βλέμμα του πίσω, στο βλέμμα του πίσω, τι κρύβει ο Θεός για μας». Ποιος ξέρει επίσης το φιλί, τι κρύβει για μας. Τόσα μυστικά, όσα και τα είδη των φιλιών και ακόμα παραπάνω. Υπάρχουν φιλιά χαράς, πάθους φιλίας, πρόκλησης, συμφιλίωσης, προδοσίας, δέσμευσης, καλωσορίσματος, αλλά και αποχαιρετισμού. Υπάρχουν φιλιά γλυκά, πικρά, αλλά και αλμυρά. Τα καλοκαιρινά, ξέρεις, όταν βγαίνεις από τη θάλασσα και ακόμα η αλμύρα. Κι όμως, πίσω από αυτή την ανθρώπινη κίνηση υπάρχει μια ιστορία εκατομμυρίων ετών. Μια ιστορία εξέλιξης πολύπλοκων μηχανισμών του εγκεφάλου και ερωτημάτων που η επιστήμη εξακολουθεί να διερευνά. Ναι, η επιστήμη διερευνά το θέμα φιλί. Οι πρώτες σαφείς γραπτές αναφορές σε ανθρώπους που φιλιούνται χρονολογούνται γύρω στο 4.500 χρόνια πριν, στις αρχαίες φινοειδείς γραφές της Μεσοποταμίας. Πολλοί επιστήμονες όμως θεωρούν ότι η συμπεριφορά αυτή είναι πολύ αρχαιότερη. Το φιλί είναι ένας τρόπος να γνωρίσουμε καλύτερα τον άλλο. Οι ερευνητές θεωρούν ότι το φιλί μπορεί να λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός αξιολόγησης του πιθανού συντρόφου. Μέσα από αυτήν την πολύ στενή επαφή, ο οργανισμός συλλέγει βιολογικές πληροφορίες και αντιδρά σε χημικά σήματα όπως φερεμόνες. Θα μου πεις, τι αποδόμηση είναι αυτή τώρα. Εμείς όταν λέμε φιλί, σκεφτόμαστε άλλα πράγματα. Ναι, αλλά πίσω από αυτά τα άλλα υπάρχουν και αυτά. Τι συμβαίνει στον εγκέφαλο όταν φιλιόμαστε? Το φιλί ενεργοποιεί περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με την ευχαρίστηση, την ανταμοιβή και το δέσιμο μεταξύ των ανθρώπων. Αυτό που φαίνεται βέβαιο είναι ότι το φιλί μειώνει το άγχος και ενισχύει το αίσθημα της οικειότητας. Και να ξέρετε, έχω κι άλλα να σας πω.

Έχουμε μία, έλεγε και το τραγούδι στιγμή, έχουμε μία πολύ δυσάρεστη είδηση. Δεν ξέρω κάθε μέρα δηλαδή ακριβώς τι έχει συμβεί. Ο πολύ γνωστός και πολύ αγαπημένος, κυρίως γνωστός μας μέσα από τα τραγούδια του βέβαια, μέσα από τη δουλειά του, συνθέτης ο Γιώργος Σταυριανός, δεν είναι πια μαζί μας. Λίγο πριν ήρθε και αυτή η δυσάρεστη είδηση, προστίθενται αθρηστικά να τα πάρεις, έχουν πολύ βάρος αυτές οι ημέρες. Θα πάμε σιγά σιγά για τίτλους ειδήσεων, να διασταυρώσουμε κι εμείς κάποια πράγματα περισσότερα. Ας φύγουμε όμως από αυτό το ημίωρο με ένα πολύ πολύ αγαπημένο δικό του τραγούδι σε στίχους Λευτέρη Παπαδόπουλου.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων, ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια της χώρας. Σε εξέλιξη φωτιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Δεν απειλούνται κατοικημένες περιοχές, ήχησε το 112. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Φλέγεται η Μέση Ανατολή. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο RT News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της ελληνικής αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία του τελευταίου τμήματο αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο RT News Radio 105,8, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο, κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Έως 34 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Και αυτό το καλοκαίρι το Φεστιβάλ Νάξου αγκαλιάζει τις τέχνες. Εικαστική έκθεση με τους καλλιτέχνες της ομάδας ΑΦΕΗ. Συναυλίες με τη Μαρία Φαραντούρη, Νίκο Ξηδάκη, Στάθη Δρογόση, Μάρκους Σουχάουζεν. Κλασική μουσική με άρπα, όμποε και πιάνο. Τον Καραγκιόζη Ριγολέτο της εναλλακτικής λυρικής σκηνής. Αφιέρωμα στη Μαρία Κάλλας από την Opera Network της Φλωρεντίας. Σεμινάρια, εργαστήρια και συνέδρια εμπλουτίζουν το πρόγραμμα από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο στον πύργο Μπαζέου, στην ενδοχώρα της Νάξου.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio, ο ήχος του καλοκαιριού.
2: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.

Είναι λοιπόν πραγματικότητα. Στην αρχή καταλαβαίνετε, είναι και αυτό το του καθημερινού. Ξεκινήσαμε με τη Μαροκοντού. Χθες ήταν η Μεριλίντα και σήμερα μαθαίνουμε για τον Γιώργο Σταυριανό. Δεν είναι πια μαζί μας. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Είναι μαζί μας με τόσα αγαπημένα τραγούδια που έχουμε, που μας άφησε. Γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης στις 22 Νοεμβρίου του 1948. Πράγμα που σημαίνει με αυτή την σκληρή αφαίρεση που κάνουμε ότι μας άφησε στα 78 του χρόνια μόνο. Και από τότε, από το 1948, δεν έπαψε ποτέ να κουβαλά τις μνήμες από μια εποχή που το χώμα ήταν ακόμα ανώθευτο και είχε ξάστερη σαν τον ουρανό της. Στην πόλη Νανσί της Γαλλίας ολοκλήρωσε όλες τις πανεπιστημιακές του σπουδές στη Σχολή Γραμμάτων και Ανθρωπιστικών Επιστημών, δύο φιλολογικά πτυχία, ένα ελληνικής και ένα γαλλικής, ένα μάστερ και ένα διδακτορικό στη φιλοσοφία, σφράγισαν αυτήν την πρώτη περίοδο της ζωής του. Ήρθε μετά όμως η δισκογραφία, απροσδόκητα θα λέγαμε, ένα καλοκαίρι, το καλοκαίρι του 1982, με την έρημη πόλη του, σε μοναδικές ενορχιστρώσεις του υπέροχου βέβαια Δημήτρη Λέκα και με την υποστήριξη μιας πολύ μεγάλης ερμηνεύτριας, της Μαρίας Δημητριάδη. Το τραγούδι που ακούσαμε δηλαδή στο τελευταίο ημίωρο, μάλλον το τελευταίο τραγούδι του προηγούμενου ημίωρου, ήταν και η μεγάλη επιτυχία από αυτόν τον δίσκο. Στον ίδιο δίσκο συμμετείχαν ακόμα Ανδρέας Μικρούτσικος, Κώστας Θωμαίδης, με ξεχωριστή στιγμή όπως είπαμε το Ήσουν Αφεγγάρι, που ουσιαστικά ήταν ο Λευτέρης Παπαδόπουλος που του έδινε τη χειραψία, έκαναν τη χειραψία και τον τράβηξε μέσα σε αυτό το μαγικό κόσμο της μουσικής. Ακολουθεί μια περίοδος ουσιαστικής και γόνιμης αναζήτησης, ενώ παράλληλα γινόταν μάρτυρας μιας Ελλάδας που μεταμορφωνόταν. 17 δισκογραφικές καταθέσεις ακολούθησαν με την συμβολή πολύ μεγάλων προσωπικότητων του χώρου, όπως του Γιάννη Μαρκόπουλου, όπως του Μάνου Χατζηδάκη, όπως του Νότη Μαυρουδή, και έχουμε και ενδιάμεσα δουλειές που κυκλοφορούν, όπως Το πιο μεγάλο ψέμα, Πολιορκία πέφτει πάντα η τρία, 10 παιδικοί καημοί και τόσα άλλα. Λέω να περάσουμε σε ένα ακόμα αγαπημένο τραγούδι. Τα τραγούδια του αυτά, να ξέρετε, έριξαν τα τείχη, βγήκαν εκτός των τειχών, δέχτηκαν διασκευές και μεταφράσεις.

Και η στίχη και η μουσική δική του σε αυτό το τραγούδι, στην Ελένη του Γιώργου Σταυριανού. Εκτός από το Λευτέρη Παπαδόπουλο που του έδωσε και το βάπτισμα, όπως είπαμε πριν, στη δισκογραφία, και άλλοι δημιουργοί πολύ σπουδαίοι έδωσαν τους στίχους τους στον Γιώργο Σταυριανό: Οδυσσέας Ιωάννου, Φίλιππος Γράψας, Χρήστος Παπαδόπουλος, Μυρτό Κοντοβά, Λίνα Νικολακοπούλου, Στέλιος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Μητρόπουλος, Μύρο Παπαδοπούλου. Έντυσαν στιχουργικά πολλά από τα τραγούδια του. Πρόσφατα, μάλιστα, και ο συγγραφέας ο Μάκης Τσίτας. Κάποια στιγμή, λοιπόν, στη ζωή του μπαίνει και η συγγραφή. Η συγγραφή έρχεται να συμπληρώσει μια διαδρομή σε διαρκή αμφισβήτηση και αναζήτηση. Οι εκδόσεις Καστανιώτη κυκλοφορούν δύο μυθιστορήματα με την υπογραφή του, της Μητροπόλης το 1996 και το Τρυφερό Παραμύθι του Κόσμου το 1998. Η εκδόση Ηρόδοτος στις Πόρτες Μισάνυχτες 2003, την Η Αλήθεια της Νύχτας 2014 και τις μονογραφίες Η Δυναμική των Πολιτισμών 2007 και Η Νέα Αφήγηση του Κόσμου 2012. Και έρχονται και οι εκδόσεις Μετρονόμος στις απογορευμένες περιοχές το 2018, με πρόλογο που υπογράφει ο Βασίλης Βασιλικός. Κάποια στιγμή ο Γιώργος Σταυριανός είχε δώσει μια συνέντευξη και έχω απομονώσει ένα σημείο, στο οποίο λέει τα εξής. Κάποια στιγμή υπακούμε σε μια απέτηση που είναι ισχυρότερη από οποιοδήποτε κύμα ανάσχεσης. Την απέτηση για δημιουργία. Συνήθως τοποθετείται εκτός χρόνου και τόπου. Διαδικασία μυστηριακή και ανερμήνευτη.

Σήμερα πραγματικά εδώ έχω ζήσει αυτό που λέμε τις αντιθέσεις της ζωής σε όλο τους το μεγαλείο. Από τη μία η στενοχώρια του να αποχαιρετάς έναν ακόμη αγαπημένο, γιατί ξέρετε, μιλάω για τον Γιώργο Σταυριανό βέβαια και για την απώλειά του. Είναι που αγαπάς τα τραγούδια, αλλά είναι και τι σημαίνουν τα τραγούδια αυτά για σένα. Δηλαδή πότε πρώτο άκουσες ένα τέτοιο τραγούδι, σε ποια συνθήκη, έτσι, τι σου θυμίζει, είναι η ίδια η ζωή, είναι οι αναμνήσεις μέσα από τα τραγούδια, είναι οι αναμνήσεις μέσα από τις μυρωδιές, είναι οι αναμνήσεις μέσα από τα σελίδες ενός βιβλίου, είναι όλα αυτά. Και από την άλλη, η χαρά που βλέπεις απέναντί σου, διότι όλα πήγαν καλά με την Έρη μας, αυτό γιατί με ρωτάτε κιόλας, να μην απαντήσω. Όλα καλά λοιπόν για το κορίτσι, καλή συνέχεια σε όλα τα παιδιά, είτε τα κατάφεραν είτε όχι, τα έχουμε ξαναπεί αυτά παιδιά, δεν τελειώνει με ένα αποτέλεσμα, δεν τελειώνει με ένα διαγώνισμα, δεν τελειώνει τίποτα, η ζωή είναι μπροστά, είναι αυτά τα παιδιά που τώρα ξεκινάνε και έχουν όλο το χρόνο μπροστά τους, φτάνει να έχουν αγάπη και συμπαράσταση, έτσι, σε αυτό που κάνουν. Λοιπόν, καλημέρα στην Απηδιά Λακωνίας, Μητρού Σισερών και Καβούρη, Αράχο Βακελίντς και Σκύρο, Απήρανθο και Τζιά και Γιάννενα και Κρόκο Κοζάνης, καλημέρα στο Γαλάτσι και το Λέστερ, το Μεσολόγγι, Κηφισιά, Θεσσαλονίκης και Αυστρία, καλημέρα στις Σέρες. Η Κοζάνη με 20 βαθμούς Κελσίου σήμερα και 3 μποφοράκια, μια χαρά. Καλημέρα στο Μαραθόκαμπο, το Νέο Κόσμο, την Άουσα της Πάρου, την Πηλαία, την Καβάλα, τη Γλυφάδα, Άγιο Χριστόφορο Σερών, Χαροκόπιο, Μεσσηνία, σε Διψό και Χαϊδάρι και Παράκυλα, Θέρμη και Σιτία και Αμαλιάδα, Φλόρινα, Μαραθώνα, Δροσούλα όλη σήμερα, Άγιο Γεώργιο Ριχάδας, καλημέρα, καλημέρα παντού. Στα μηνύματα που δεν πρόλαβα να απαντήσω λόγω της ξαφνικής είδησης για την απώλεια του Γιώργου Σταυριανού, θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ όσο θα είμαι μέσα στο στούντιο.

Μια ακόμα εκπομπή έφτασε στο τέλος της. Ευχαριστώ τον Κώστα Γεωργακόπουλο που ήταν στον ήχο, την Έρη Γκίνσου στο τηλεφωνικό κέντρο και όλους εσάς για την επικοινωνία και για την αγάπη. Ο Τόλης Βοσκόπουλος γεννήθηκε 26 Ιουλίου το 1940, άρα η επέτειος της γέννησής του ήταν την Κυριακή. Θα είναι την Κυριακή που μας έρχεται. Έφυγε 19 Ιουλίου το 2021, πάλι έπεσε Κυριακή. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, δεν με ήθελαν ημερομηνίες φέτος για έναν χορταστικό χαιρετισμό, για ένα χορταστικό αφιέρωμα. Γι' αυτό θα κλείσω απλά και ταπεινά με Τόλη.

ελληνικά στο δεύτερο. Κωνσταντίνος Ντάσιος ή σκέτο Ντάσιος. Και το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε. Ελάτε να μπούμε στον κόσμο της pop σήμερα με τις ωραίες παραγωγές, τις μελωδίες, τα απλά αλλά όχι απλοϊκά λόγια. Όταν όλα μένουν ίδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Υπάρχουν καλοκαίρια που η πόλη γίνεται πιο ωραία. Αυτό το καλοκαίρι, στην καρδιά του Μεγάρου Αρσακίου, εκεί που η ιστορία γίνεται μέρος της πόλης. Γίνεται σκηνή, ρυθμός, σημείο συνάντησης. Γίνεται πολιτισμός. Ταινίες, συναυλίες, χορός, θέατρο. Αυτό το καλοκαίρι στο Έθριο, στη Στοά Κάλτσουρ, Πεσματζόγλου 5 και στα 2. Στοά Κάλτσουρ. Πολιτισμός στην πόλη.
4: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλό μεσημέρι σε όλους. Εδώ είμαστε και σήμερα εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, στον ήλιο του μεσημεριού, μερικά λεπτά μετά τις 12, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα, και ανοίγουμε την παρέα μας με αυτό το τραγούδι που έγραψε τη δική του ιστορία. Αυτή ήταν η Ενδελέχεια στην αρχή του τραγουδιού και στην αρχή αυτής εδώ της εκπομπής. Η Στεφανία Τσακίρη φροντίζει τον ήχο, η Μικάλα Θεοφίλου είναι στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και κάπως έτσι θα πάμε μαζί μέχρι τις 2, γιατί έχουμε να πούμε πολλά και έχουμε να ακούσουμε ακόμα περισσότερα.

Εδώ είμαστε λοιπόν. Αυτή ήταν η Λάργο από την αρχή του κόσμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και να θυμίσουμε λίγο τους τρόπους επικοινωνίας. Να τους θυμίσουμε. 2-10-60-13-168 και 169 είναι τα τηλέφωνα μας. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, αν θέλετε να μας στείλετε τα μηνύματά σας στο Viber, μπορείτε να το κάνετε αυτό πολύ απλά. Φυσικά, μην ξεχνάτε ότι μας ακούτε με όλους τους τρόπους και όλους τους τόνους. Εκτός από τις συχνότητες τις ραδιοφωνικές, μας ακούτε και στο δεύτερο.gr, μας ακούτε και στο erteco.gr, μας ακούτε φυσικά και από τους τηλεοπτικούς σας δέκτες.

Καλοκαιράκι λοιπόν, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Το καλοκαιράκι που μας κάνει τα δικά του τσαλίμια, έτσι μπορούμε να τα πούμε. Γιατί σήμερα λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την πρόβλεψη της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας, αλλάζει ο καιρός, στα ανατολικά επιρροτικά, τις σποράδες και την Εύβοια, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες. Θα έχουμε βαθμία εξασθένηση που αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριος καιρός με πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα. Θα φτάσει να κυμαίνεται σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει δηλαδή τους 32 με 33 και τοπικά στα υπηρωτικά και τα δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Κάπως έτσι θα εξελιχθεί και η αυριανή ημέρα, Παρασκευή. Δροσιά θα έχουμε, άστατος θα είναι ο καιρός, αλλά όπως και να έχει, νομίζω ότι μετά από έναν καύσωνα, αυτό το άστατο του καιρού μάλλον το χρειαζόμαστε.

Αυτή ήταν η Αφροδίτη Μάνου αριστερά στην ΕΔΕΜ εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Έχουμε ένα σαν σήμερα το οποίο μας πληγώνει. Μας πληγώνει συλλογικά, πληγώνει την συλλογική μνήμη αυτής εδώ της χώρας. 2018 σαν σήμερα μια νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιάς σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 νεκροί, 172 τραυματίες στο μάτι. Βοήθεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση να ζητάει τότε η Ελλάδα και για μια εικόνα ασύμμετρου φαινομένου κάνει τότε λόγο ο τότε Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας με την ενημέρωση που έλαβε από το Κέντρο Επιχειρήσεων της Πυροσβεστικής στο Χαλάνδρη. Το μάτι δεν ήταν απλώς μια φωτιά, ήταν μια πληγή στη συλλογική μνήμη μιας χώρας. 104 άνθρωποι χάθηκαν μέσα σε λίγες ώρες και μαζί τους χάθηκε και η ψευδαίσθηση ότι είμαστε έτοιμοι να προστατεύσουμε τους πιο ευάλωτους. Κάθε καλοκαίρι η στάχτη εκείνης της νύχτας επιστρέφει μαζί με το φόβο και ίσως και την ελπίδα.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν πριν από λίγο. Σημειώθηκε μικρή άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Χωρίς ενεργό μέτωπο αυτή την ώρα η πυρκαγιά στην περιοχή του περιβαλλοντικού πάρκου Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ακοθωμολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημογλίδου. Παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του αυτοκινητόδρομου Ε65 στα Γρεβενά. Θα μιλήσει στις 7 το απόγευμα ο Πρωθυπουργός. Σκληρή απάντηση του Υπουργού Υγείας Άδωνη Γεωργιάδη στις καταγγελίες του ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά. Ο Υπουργός Υγείας, μιλώντας στο Earth News Radio, υποστήριξε ότι η υπόθεση έχει ερευνηθεί από τη δικαιοσύνη και έχει τεθεί στο αρχείο κάνοντας λόγο για υποτιθέμενες καταγγελίες. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης για τα 104 θύματα της καταστροφικής πυρκαγιάς που έπληξε το Μάτι πριν από 8 χρόνια. Και ο καιρός, τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Σέρλοκ. Αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Θοδωρής Βουτσικάκης, Λίνα Νικολακοπούλου. Το τυχερό αστέρι. Καλλιτεχνική επιμέλεια, Λίνα Νικολακοπούλου. Τρίτη, 1 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Μέρος των εσόδων θα διατεθεί στην ελληνική αντικαρκινική εταιρεία Παράρτημα Φωκίδας. Το τυχερό αστέρι. Την 3η 1 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Δελφών Φρίνιχος.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
8: Θέλω να βοηθήσω.
9: Θέλω να βοηθήσω και εγώ.
10: Και εγώ θέλω να βοηθήσω.
11: Κέντρο αντιζώνω, έναξη πυροφύλαξη.
12: Ενεργός πολίτης, ζωντανός πλανήτης. ΕΔΑΣΑ. Εθελοντές δασοπυροπροστασίας Αττικής.
13: Δηλώστε συμμετοχή στο 210-5206-80 και στο edasa.gr.
14: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Δεύτερο ημίωρο, πρώτη ώρα, καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα στον ήλιο του μεσημεριού με την Στεφανία Τσακίρη πάντα να φροντίζει τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής, και κάπως έτσι να πηγαίνουμε μαζί μέχρι τις 2. Έλατε στην παρέα μας οι καινούργοι, καλώς ήρθατε στην παρέα μας οι καινούργοι.

Η Μάρθα Φριτζίλα μαζί με τον Ορέστη Ντάντο, νερό στη βάρκα, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λέω να γυρίσουμε λίγο το χρόνο πίσω, όχι πάρα πολύ, μέχρι την περασμένη Κυριακή, σε εκείνο το καθοριστικό λεπτό και στο καθοριστικό γκολ του Φεράν Τόρες απέναντι στην Αργεντινή, που προκάλεσε πραγματικές σεισμικές δονήσεις. Όπως τα ακούτε, αυτές οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφηκαν από σεισμογράφους σε ολόκληρη την Ισπανία. Είναι το 106ο λεπτό του αγώνα. Είναι η Ισπανία που πολιορκεί αδιάκοπα την Αργεντινή στον τελικό του Μουντιάλ του 2026 μετά από αρκετές επεμβάσεις του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Νομίζω ότι θα με πάρουν σιγά σιγά και στην Ερασπόρ. Η πάσα του Νίκο Ουίλιαμ στο Φεράν Τόρες αξιοποιήθηκε από τον παίκτη της Μπαρσελόνα, ο οποίος σημείωσε το μοναδικό γκολ του αγώνα. Το τέρμα αυτό χάρισε στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της, το ξέρουμε αυτό. Αυτό που δεν ξέρουμε είναι ότι τη στιγμή που η μπάλα βρήκε τα δίχτυα, ολόκληρη η χώρα δονήθηκε από ενθουσιασμό, όχι μεταφορικά, αλλά κυριολεκτικά. Το δίκτυο σεισμογράφων σε όλη την Ισπανία εντόπισε τις δονήσεις που προκλήθηκαν από το ξέσπασμα χαράς των φιλάθλων. Μάλιστα, στοιχεία από το Εθνικό Γεωγραφικό Ινστιτούτο, το Γεωλογικό και Χαρτογραφικό Ινστιτούτο της Καταλωνίας και το Εκπαιδευτικό Σεισμικό Δίκτυο του Ινστιτούτου Γεωεπιστημών της Βαρκελόνης, επεξεργάστηκε ο ερευνητής Τζόρντι Ντίαθ και έδειξαν αυτά τα Ινστιτούτα εχμές σε πόλεις όπως η Αλχεθήρας, το Αλκό, το Κάντιθ, τη Γρανάδα, την Έλδα, την Ουέλβα, την Γκρανολιέρς, δεν ξέρω που είναι αυτή, γιατί ξέρω τα άλλα όχι, η Βαρκελόνη και η Λέιδα. Όπως αντιλαμβάνεστε, οι σεισμολόγοι έψαξαν το επίκεντρο, τελικά το βρήκαν την αιτία. 48 εκατομμύρια Ισπανοί φώναζαν γκολ την ίδια στιγμή.

Το δωμάτιο βρίζω λοιπόν, αυτή είναι η Ελεονόρα Ζουγανέλη, δεν ξέρω για ποιο λόγο, αλλά μου ήρθαν στο μυαλό τα rooms to let, δεν ξέρω αν τα θυμάστε, αυτά που ήταν κάτι περισσότερο από ένα κατάλημα. Ήταν η πρώτη μας επαφή με το ελληνικό καλοκαίρι της Ανεμελιάς, μια ταμπέλα γραμμένη με μαρκαδόρο στην άκρη του δρόμου, ένα δωμάτιο κρεμασμένο σε μια μάντρα, μια γιαγιά με μια ποδιά που περίμενε στην αυλή να ρωτήσει πόσα άτομα είστε, δωμάτια απλά με κρεβάτια που έτριζαν, με ανεμιστήρα στο ταβάνι, με μπαλκόνι με θέα τη θάλασσα και σεντόνια που μύριζαν ήλιο και καθαριότητα. Ή και όχι μόνο. Ήταν οι διακοπές χωρίς κρατήσεις, μήνες πριν, χωρίς κωδικούς WiFi και αξιολογήσεις. Έμπαινε στο αυτοκίνητο και όπου σε έβγαζε ο δρόμος. Έψαχνες κανένα καλό δωμάτιο και τελικά έβρισκες ανθρώπους που σου άνοιγαν το σπίτι τους. Τα rooms to let ήταν οι μικρές ιστορίες των διακοπών μας. Ήταν το πρωινό με το καρπούζι στο μπαλκόνι, η κουβέντα με την ιδιοκτήτρια που ήξερε όλα τα μυστικά του νησιού, τα παιδιά που έπαιζαν ξυπόλυτα στην αυλή, τα βράδια με την πόρτα ανοιχτή να μπαίνει η μυρωδιά του Ιεσεμιού και ο ήχος από τα τζιτζίκια. Πριν γίνουν λοιπόν τα boutique hotels και όλα αυτά τα experiences που λέμε αγγλιστή, υπήρχαν αυτά τα μικρά δωμάτια που μας έμαθαν τι σημαίνει ελληνικό καλοκαίρι. Λίγα τετραγωνικά, αλλά πολλές αναμνήσεις.

Εδώ είμαστε λοιπόν στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Λίγο πριν κλείσουμε στην πρώτη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, νομίζω ότι βλέποντας και λίγο στα social media, πολύ είναι υπερήφανοι γονείς με τα αποτελέσματα των παιδιών τους, που ήδη μετά από τις 11 το πρωί ανακοινώθηκαν οι βάσεις στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Έτσι, με κάποιο τρόπο, μπαίνει τέλος στην αγωνία χιλιάδων υποψηφίων και των οικογενειών τους. Έτσι λοιπόν, ο τρόπος, αν δεν έχετε μάθει ήδη τα αποτελέσματα, είναι πάρα πολύ απλός. Θα μπείτε στο results.it.minedu.gov.gr για να δείτε αναλυτικά τη σχολή ή το τμήμα της επιτυχίας των παιδιών, ή τα ίδια τα παιδιά αν μας ακούτε, ή οι γονείς αν δεν θέλουν. Βεβαίως υπάρχει και το γραπτό μήνυμα και μέσω αυτού μπορείτε να δείτε που έχετε περάσει, που έχουν περάσει τα παιδιά. Καλή επιτυχία και βεβαίως, όπως είπαμε, καμία αποτυχία, το λέγαμε και σε άλλη εκπομπή, καμία αποτυχία δεν είναι αποτυχία, είναι μόνο μαθήματα ζωής, και η επιτυχία πάντα μας περιμένει στη γωνία, την επόμενη γωνία ίσως.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
5: Μύδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
6: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
5: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Αυτό είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου και η στροφή. Σε αυτή τη στροφή βρισκόμαστε και εμείς, στη δεύτερη ώρα αυτής εδώ της εκπομπής, ο ήλιος του μεσημεριού. Εδώ είμαστε με τη Στεφανία Τσακίρη να φροντίζει πάντα τον ήχο, τη Μικαέλα Θεοφίλου στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής. Καλό μεσημέρι στους καινούριους. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι μπήκατε τώρα στην παρέα μας και πολύ καλά κάνατε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολύ όμορφα μηνύματα που μας στέλνετε. Περιμένουμε φυσικά κι άλλα και πάμε για μία ακόμα ώρα μαζί.

Αυτός είναι ο Παυλός Παυλίδης, δεν είμαι από εδώ. Αλήθεια, από πού είσαστε, από πού μας στέλνετε μηνύματα? Όλα αυτά θέλουμε να τα ξέρουμε. 2 10 60 13 168 και 169, τα τηλέφωνα μας, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας. Αν θέλετε να μας στείλετε μηνύματα στο Viber, και αυτό μπορείτε να στείλω ήδη. Εγώ φιλιά και στην Πάρο και στην Κίμολο και στην Αμοργό και στη Μυτιλίνη, από που μας ακούτε, και στη Θεσσαλονίκη και στην Κρήτη, στα Χανιά, στο Ρέθυμνο, στο Ηράκλειο. Μας στέλνετε από παντού τα μηνύματά σας, τα Γιάννενα. Από ένα ιατρείο μας ακούτε εκεί, από το πρωί μέχρι το βράδυ, μας το είπατε και χθες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ γι' αυτό. Ελπίζουμε να αχρίαστοι που λένε να είστε, αυτό ακριβώς. Τα φιλιά μας επίσης και στους παξούς και στους αντίπαξους και στην Κέρκυρα και στην Κεφαλονιά. Θέλουμε και άλλα μηνύματα να μας στείλετε, γιατί αλλιώς θα ανέβω να σε βρω, που λέει η Ρένα Μόρφη.

Αν με αγαπάς λοιπόν και Τάνια Τσανακλίδου, εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και θέλω να σας πάω σε μία έτσι από αυτές τις ειδήσεις που περνάνε κυρίως στα ψηλά, αλλά που έχουν το δικό τους νόημα ιδιαίτερα καλοκαιριάτικα. Κάποιος κάτοικος στο Παλαιό Φάληρο εντόπισε σιλικόνη στην πόρτα της πολυκατοικίας και προειδοποίησε τους γείτονες. Σύμφωνα με την καταγγελία, το υλικό αυτό, λέει, μπορεί να χρησιμοποιείται ως σημάδι για να διαπιστώνουν διαρρήκτες αν ένα σπίτι ανοίγει ή παραμένει άδειο, ειδικά εν ώψη των καλοκαιρινών διακοπών. Παρόμοιες αναφορές έχουν γίνει και από άλλους κατοίκους που καλούν σε αυξημένη προσοχή πριν τον 15 Αύγουστο. Κάποτε οι διαρρήκτες κοίταζαν αν ήταν γεμάτο το γραμματοκιβώτιο. Κάποτε επίσης ήταν τα απλωμένα ρούχα και για πόσο καιρό είναι απλωμένα στην βεράντα. Τώρα έφτασαν στην σιλικόνη. Η τεχνολογία προχωράει, αλλά ευτυχώς οι γείτονες παραμένουν το καλύτερο σύστημα συναγερμού.

Αυτός είναι ο Πέτρος Μάλαμας και αυτή είναι η έτοιμη γιορτή εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και στην ανακοίνωση του προγράμματος του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ο καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ, ο Μιχαήλ Μαρμαρινός, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν το είχατε δει, είχε τονίσει πάντως ότι η φετινή δυναμική παρουσία του χορού θα είναι μεγάλη, ειδικά στην Πειραιώς 260, όπως μάλιστα έχει πει, η κίνηση δεν αποτελεί μια απλή καλλιτεχνική έκφραση, αλλά έναν αυτόνομο τρόπο σκέψης και μια στάση απέναντι στον κόσμο, όπου το σώμα αναδεικνύεται σε φορέα ιστορίας και πολιτικής ευαισθησίας που διεκδικεί το χώρο του στο παρόν. Αυτό έχει υπογραμμίσει χαρακτηριστικά ο καλλιτεχνικός διευθυντής του θεσμού και αυτό το κάνει πράξη ήδη από εχθές και μέχρι τις 24 Ιουλίου τα βιομηχανικά κτίρια της Πειραιώς 260, να ξέρετε ότι φιλοξενούν ένα μοναδικό τριήμερο σύγχρονου χορού με τρεις νέους Έλληνες χορογράφους, τη Ζωή Ευσταθίου, τη Χριστιανά Κοσιάρη και τον Πάνο Μαλακτό, να παρουσιάζουν τις δουλειές τους σε παραγωγές του Φεστιβάλ Αθηνών και είναι πραγματικά πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αυτές οι δουλειές. Αξίζει τον κόπο να τις παρακολουθήσετε. Αν είσαστε εδώ, αν βρεθείτε σε αυτά τα μέρη, στα βιομηχανικά κτίρια της Πειραιώς 260, αξίζει τον κόπο να δείτε και αυτά τα κτίρια εκτός από τις δουλειές των νέων αυτών χορογράφων.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμύρια ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντηση σε όλες τις προκλήσεις, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Η σημαντική άνοδος των βάσεων των πολυτεχνικών σχολών είναι η πιο εντυπωσιακή διαφοροποίηση των φετινών βάσεων εισαγωγής στα ΑΕΗ σε σχέση με το 2025 που ανακοινώθηκαν σήμερα. Μέτρια άνοδος στις ιατρικές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια. Παρατηρείται πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Φωτιά εκδηλώθηκε πριν λίγη ώρα στα Ινόφυτα σε χαμηλή βλάστηση. Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων, 7 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Έντονη κακοκαιρία αναμένεται να πλήξει τη χώρα από αύριο με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και τις καταιγίδες σύμφωνα με έκτακτο δελτίο της ΕΜΗ. Φλέγεται η Μέση Ανατολή, 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις. Πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Στον εισαγγελέα σήμερα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Το θύμα ξυλοκοπήθηκε άγρια σύμφωνα με τον ιατροδικαστή, ανέφερε στο Earth News Radio 105,8 η εκπρόσωπος τύπου της Ελλάς Κωνσταντία Δημοκλίδου. Στη Βουλή ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων της πυρκαγιάς στο Μάτι που σήμερα συμπληρώνονται 8 χρόνια από την καταστροφική πυρκαγιά. Τοπικές βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας έως 34 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αττική έως 32 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων στις 3.30. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
4: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
3: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
4: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
3: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
5: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
6: Ψαραδέλης.
7: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
8: Σταύρος Ξαρχάκος. Ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου. Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
9: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Αλλά ποια είναι η αλήθεια τελικά? Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
10: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Τελευταίο ημίωρο στον ήλιο του μεσημεριού. Αυτό που το τραγούδι που πέρασε μόλις από τον αέρα μας ήταν το Walkman του Δήμου Μούτσι. Και η αλήθεια είναι αυτή η λέξη είναι μια ολόκληρη εποχή. Υπήρχε μια εποχή λοιπόν που η μουσική χωρούσε σε μια μικρή πλαστική συσκευή, χρωματιστή πολλές φορές, που την κουβαλούσαμε σαν προσωπικό θησαυρό. Το Walkman δεν ήταν απλώς ένα κασετόφωνο τσέπης. Ήταν η πρώτη μας ιδιωτική σκηνή. Βάζαμε τα ακουστικά στα αυτιά, πατούσαμε το play και ξαφνικά ο κόσμος γύρω μας χαμήλωνε την ένταση. Τα λεωφορεία, η βόλτα, το δωμάτιο, ένα καλοκαιρινό απόγευμα, όλα αποκτούσαν το δικό του soundtrack. Το soundtrack που είχαμε εμείς στα αυτιά μας. Και μετά ήταν η μαγεία της κασέτας. Ήταν το μολύβι που γύριζε την ταινία όταν είχε μπλεχτεί. Ήταν η αγωνία να γράψει το αγαπημένο τραγούδι από το ραδιόφωνο χωρίς να μιλήσει ο παραγωγός από πάνω. Ήταν τα mixtapes που ήταν μικρές εξομολογήσεις σε φίλους και σε έρωτες. Ήταν το Walkman που μας έμαθε κάτι που σήμερα μοιάζει σχεδόν ξεχασμένο. Να ακούμε ένα τραγούδι ολόκληρο, να περιμένουμε και να αγαπάμε τις μικρές τελετουργίες.

το χειροκρότημα. Κάπως αλλιώς, πιο Latin, πιο εξωτικ. Εσέ ολάρ αλλιώς. Δήμητρα Γαλάνη, Αθήνα Ρούτσι. Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7, 102,9 στους 90 στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι κάπως θα πάμε να βουτήξουμε σε έναν ωκεανό. Αυτόν που μας πάει με το μικρό και πολύ ωραίο πείραγμα από τους μικρό, ο ωκεανός της και της κουλιά.

Αυτά είναι τα μεγάλα καλοκαίρια, αυτός είναι ο Φώτης Χιώτας και κάπως έτσι εγώ τώρα λέω να σας πάω για τις επόμενες ημέρες, κρατήστε όμως τις ημερομηνίες, σε κινηματογράφο με ελεύθερη είσοδο στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης. 5 βραδιές θερινού σινεμά που έρχονται στη Δημοτική Αγορά της Κυψέλης με ταινίες που μιλούν για τη φιλία, για τον έρωτα, για την οικογένεια και για τα νέα ξεκινήματα. Έτσι λοιπόν μιλάμε για ένα πρόγραμμα για όλους και μια αγορά για όλους. Ξεκινάει από την Τετάρτη, από την επόμενη Τετάρτη, 29 Ιουλίου στις 9 το βράδυ με τη Μαδαγασκάρη, μια ταινία για μικρούς και μεγάλους, με τον Άλεξ, τον Μάρτι, την Γλώρια και τον Μέλμα να δραπετεύουν από ένα ζωολογικό κήπο. Έχουν επίσης, μπορούμε να δούμε το 500 Days of Summer, τον Τόμ που πιστεύει στον έρωτα και τη Σάμερ που δεν πιστεύει, τους Μπαμπούλες Πανεπιστημίου την Τετάρτη στις 9 Σεπτεμβρίου, πολύ αργότερα δηλαδή, αλλά και την 5η 10 Σεπτεμβρίου, που σας πήγα εγώ τώρα, σας πήγα ήδη στο Σεπτέμβριο, αλλά αξίζει τον κόπο γενικά να επισκεφτείτε την Δημοτική Αγορά Κυψέλης, είτε πρόκειται να δείτε κινηματογράφο με ελεύθερη είσοδο, είτε όχι.

0: λέει ένας νόμος παλιός. Νύχτα με φεγγάρι και είναι λίγο φτιαγμένη, πάντα τη βρίσκουν αλλιώς.
1: Και έτσι όπως μας πήγε τη βόλτα μας στη βουλιαγμένη ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης, εγώ θα σας αφήσω στα σίγουρα χέρια της Βάνας Δαφέρμου από τις 2 μέχρι τις 3 για να σας κρατήσει την καλύτερη δυνατή παρέα. Η Στεφανία Τσακίρη φρόντισε τον ήχο, η Μικαέλα Θεοφίλου ήταν στο μικρόφωνο και την επιλογή της μουσικής και εμείς θα τα πούμε αύριο Παρασκευή στις 12 η ώρα ακριβώς. Φιλιά πολλά, να είστε καλά και όπως τα έχουμε πει και τα έχουμε συμφωνήσει καιρό τώρα, να προσέχετε.

μέσα από τον καθρέφτη μου απλά χαμόγελο. Μιλάν για τις δουλειές, τους ερωτές τους,

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Στεγανοποίηση ταρατσών κάνω χρόνια. Γι' αυτό εμπιστεύομαι ένα προϊόν που δεν με πρόδωσε ποτέ. Durostick DS220. Προστατεύει τις επιφάνειες. Καλύπτει μικρορογμές και υγρασίες τέλος. Έχει ελαστικότητα, αντοχή στο χρόνο και εφαρμόζεται εύκολα. Όμως δεν σταματά εκεί. Το Durostick DS220 αναβαθμίζει ενεργειακά το σπίτι και μειώνει δραστικά το κόστος ρεύματος, χειμώνα-καλοκαίρι. Για στεγανοποίηση χωρίς συμβιβασμούς, Durostick DS220.
2: Durostick για κάθε χρήση, Durostick υπάρχει λύση.
1: Durostick, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: 16ο Athens Open Air Film Festival. Από τον Μάιο έως τον Αύγουστο, όλη η Αθήνα ένα θερινό σινεμά. Αγαπημένες ταινίες, μαγικές προβολές στα πιο όμορφα και απρόσμενα σημεία της πόλης. Είσοδος ελεύθερη. 16ο Athens Open Air Film Festival. Πληροφορίες aoaf.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
0: Πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα.

η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε Γιώργο Σταυριανό και τον καημό της φυσαρμόνικας, αυτό τον καημό που έχουμε σήμερα με αυτή την ατμοσφαιρική μουσική του Γιώργου Σταυριανού, που είναι σαν όλα αυτά να τα ζεις μέσα σε ένα όνειρο, σαν να είναι ένα ψέμα. Δεν είναι, δυστυχώς. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε σήμερα από την ζωή, είναι μεγάλη η θλίψη μας, αλλά από την άλλη τα τραγούδια που μας έχει αφήσει θα μας θυμίζουν πάντα εκείνον και θα είναι ο σύπαρον μέσα από τα τραγούδια του. Ο Βασίλης Κατσαρός φροντίζει τον ήχο, η Ερυγκίντζο απαντά στα 2 10 60 13 168 και 9. Η Βάνα Δαφέρ μου είναι στις επιλογές και στο μικρόφωνο. Καλώς σας βρίσκουμε και σήμερα, αλλά οι ειδήσεις τον τελευταίο καιρό, τις τελευταίες μέρες, δεν είναι και τόσο ωραίες. Χθες είχαμε την αναχώρηση της Μέρις Λίντα, σήμερα του Γιώργου Σταυριανού, και εντάξει, δεν είμαστε και στα καλύτερά μας.

Ο Παντελής Θαλασσινός τραγουδά Γιώργο Σταυριανό και Μυρτό Κοντοβά και το πιο μεγάλο ψέμα. Θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά για τον Γιώργο Σταυριανό. Θα αφήσουμε όμως να μιλήσει σε λίγο, που θα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή, ο Θανάσης Σύλληβος, που είναι πίσω από το περιοδικό και τις εκδόσεις Μετρονόμος, με τον οποίο ο Γιώργος Σταυριανός συνεργάστηκε πολύ τα τελευταία χρόνια. Θα μιλήσουμε μαζί του για τον Γιώργο Σταυριανό, αφού ακούσουμε αυτό το τραγούδι που έχει γράψει τη μουσική και τους στίχους ο ίδιος και το ερμηνεύει ο Κώστας Μάντζιος. Είναι «Οι ώρες χρωματιστές».

0: Είναι ο Θανάσης Λιβός, συγκινημένος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Μιλάμε για τον Γιώργο Σταυριανό, με τον οποίο, Θανάση, είχες στενή σχέση από ό,τι ξέρω, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, πέρα από φίλους και συνεργάτες, είχαμε και τις τελευταίες μουσικές εργασίες στο Μετρονόμο, το βιβλίο του που είχαμε βγάλει. Γενικώς υπήρχε μια επικοινωνία, ζωντανός και δραστήριος άνθρωπος. Ήσυχος, χωρίς να έχει θόρυβο, χωρίς αυλή γύρω του. Mm-hmm. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους δημιουργούς, δηλαδή.
0: Να μην τον κατευθύνουν κάπου οι αυλοί και να τα αποφασίζει όλα μόνος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Ναι. Αυτό ήταν πολύ σημαντικό για αυτόν. Δηλαδή, οτιδήποτε έκανε, χαράζει την πορεία. Μεγάλος μελωδός και μεγάλος στιχουργός, που κι εγώ τόσα χρόνια που μιλάγαμε δεν το είχα παρατηρήσει, με τη στιγμή που βγάλαμε ένα βιβλίο με τους στίχους του και εκεί κατάλαβα και τον πλούτο του λόγου του.
0: Νομίζω και έχετε βγάλει και δισκογραφική δουλειά σε αυτό.
1: Δισκογραφική δουλειά, έχω βγάλει δύο δίσκους, βεβαίως. Ναι, ναι, ναι. Γιατί και ακόμα και τώρα ετοιμάζουμε και άλλα πράγματα, έχουμε υλικό εδώ πέρα. Και αυτό είναι το ξαφνικό. Ξέρεις, αυτή η ζωή που θα φέρει και που μιλάς σήμερα αυτό και αύριο δεν υπάρχει τίποτα.
0: Με τον Γιώργο Σταυριανό μιλούσατε τα βραδάκια στο τηλέφωνο.
1: Ναι.
0: Δεν υπήρχε κάτι που να προϊονίζει κάτι τέτοιο.
1: Κάτι τέτοιο, όχι, δεν είναι, ναι, δεν είναι. Εντάξει, διάφορα προβλήματα λόγω της ηλικίας υπάρχουν στους ανθρώπους, ναι. Αλλά κάτι που να προϊονίζει αυτό το πράγμα δεν υπήρχε. Απλά συγκινείς, γιατί είναι αυτούς τους ανθρώπους, από τη χωρία των ανθρώπων που είναι κάπως ξεχωριστή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, με τη σοβαρότητα, την ηρεμία. Αυτό που είναι το πιο σημαντικό για τον Γιώργο για μένα είναι ότι η φήμη του μπροστά στα τραγούδια του είναι δυσανάλογη. Δηλαδή, δεν υπάρχει άνθρωπος που να πει κάποιο τραγούδι. Το ξέρει σίγουρα. Δεν ξέρω, είναι του Σταυριανού βέβαια. Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Ναι, γιατί ο ίδιος δεν επιδίωξε ποτέ.
1: Ακριβώς.
0: Τη δημοσιότητα.
1: Το ξέρει και εσύ πάρα πολύ καλά και από τον χώρο σου. Ακριβώς. Γιατί έχει. Δηλαδή, άμα κάτσει και ψάξει τα τραγούδια που έχει ο Γιώργος, τι να πω. Άμα διαβάσει μέσα τη γράμμα όλοι στο Facebook, τι μελωδός ήταν. Τι μελωδός, δηλαδή.
0: Δεν ήταν μόνο απλά μελωδός, είχε και μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στα τραγούδια του που, εκτός από τη μελωδία παίζε ρόλο και η ενορχήστρωση, αλλά και αυτό που έβγαζε βαθιά από την ψυχή του. Αυτό έλεγα λίγο πριν, ότι έβγαζε μια ατμόσφαιρα σαν να ζει σε όνειρο, σαν να μην είσαι στην πραγματικότητα.
1: Ήταν, είχε αυτή μια ξεχύλια αποφυστησία, τέλος πάντων. Μπορεί να μην φαινόταν στην κουβέντα πάνω, αλλά στο λόγο του, στη μουσική, στο στίχο, αυτό το λέει, ξεχύλια αποφυστησία. Ξεχύλιζε.
0: 17 δισκογραφικές καταθέσεις έχει κάνει, από ό,τι ξέρω.
1: Ναι. Το έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο και δύο πτυχία φιλολογικής και γαλλικής φιλολογίας, μάστερ, διδακτορικό, φιλοσοφία, στο πανεπιστήμιο καθηγητής. Ποτέ δεν είχε μιλήσει, δεν μιλούσε ποτέ για αυτά τις συνεντεύξεις. Ποτέ. Και από εκεί φαίνεται και το μεγάλο, ενός μεγάλου δημιουργού. Δηλαδή να μην μιλάει για το έργο σου.
0: Θανάση, είσαι λίγο παραπάνω συγκινημένος από ό,τι περίμενα, γιατί μέχρι προχθές το βράδυ μιλούσατε φυσικά και ήταν κάτι πολύ ξαφνικό αυτό που συνέβη.
1: Τα ξαφνικά πάνω μου πάτε, ναι, μωρέ, είναι μέσα στη ζωή βέβαια, είναι μέσα στη ζωή τα ξαφνικά πράγματα. Απλά λες το... είναι αυτό, τέλος πάντων. Το λες ότι έχει ένα τεράστιο έργο που ας το ανακαλύψει όποιος μπορεί. Που σίγουρα το ξέρουν οι περισσότεροι. Δηλαδή είναι
0: ξέρουν τα τραγούδια απλώς.
1: Ακούσαμε, δηλαδή δεν υπάρχει άνθρωπος. Μέση, μικρή, επώνυμη, ανώνυμη τραγουδιστές ξέρουν το έργο του. Είναι τεράστιο το έργο του. Τεράστιο, τεράστιο.
0: Και έχει συνεργαστεί και με πολλές ερμηνεύτριες. Δημητριάδη, Βιτάλη, Γλυκερία, Βενετσάνου, Μουτσάτσου, Βέτα.
1: Ναι.
0: Ισιδώρα Σιδέρη. Δήμου.
1: Είσαι στον χώρο και ξέρει τη δουλειά του. Όλοι καταλαβαίνει αυτό το πλούτο, αυτό το πλούτο το μεγάλο. Είναι σημαντικό αυτό το πράγμα που ξέρεις, δηλαδή ήταν αθόρυβος, έτσι, έζησε αθόρυβα, δεν προκάλεσε τίποτα γύρω από το όνομά του. Μόνο το ίδιο το έργο ήταν τόσο δυνατό το έργο του, που το άφηνε να μιλάει μόνο του.
0: Ήταν και πολύ πράγμον άνθρωπος, γιατί δεν είχε μόνο την μουσική, είχε την πανεπιστημιακή του καριέρα, είχε και τη συγγραφή.
1: Η συγγραφή του, τα βιβλία, τα μισορήματα που έχουμε βγάλει και εμείς, είχαμε και ένα έτοιμο ακόμα να βγάλουμε. Δηλαδή ήταν ένας δραστήριος πολύ, καλλιεργημένος άνθρωπος, καλλιεργημένος και από τις σπάνιες χωρίες ανθρώπων στον χώρο αυτόν.
0: Έχω ετοιμάσει να τον ακούσουμε και ως ερμηνευτή, τον Γιώργο Σταυριανό.
1: Μπράβο.
0: Γιατί μπράβο, το έκανε και αυτό, και αυτό το τραγούδι κυκολοκεί, θα έγινε πάλι άμαξα, τα λέει όλα νομίζω.
1: Ναι, ναι, βέβαια, βέβαια. Μπράβο, μπράβο, Βάνα μου, γιατί και στον έχει στηρίξει πάρα πολύ και εμείς την εκπομπή σου για τα τραγούδια.
0: Πάντα τον αγαπούσαμε τον Σαββιανό εδώ.
1: Εσένα, βέβαια, βέβαια, βέβαια, βέβαια.
0: Το δεύτερο πρόγραμμα, γιατί τα τραγούδια του το έκαναν αυτό. Όχι ο ίδιος, τα τραγούδια του.
1: Ακριβώς, αυτό είναι έτσι, αυτό είναι το μεγαλείο. Ότι τα δύο τραγούδια τον ξεπέρασαν. Αυτό ακριβώς. Άστο να μιλάμε για αυτά, αλλά που ξέρεις ότι έχει δημιουργήσει μείνει αυτό, αλλά δυστυχώς αυτή είναι η πραγματικότητα, ναι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Θανάση, δεν θα σε κρατήσω άλλο, γιατί σε ακούω
1: ευχαριστώ
0: ότι...
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάνα μου, σε ευχαριστώ πάρα, πάρα
0: εγώ
1: πολύ.
0: Εγώ σε ευχαριστώ και...
1: Εδώ είμαστε.
0: Και ναι, στέλνουμε και τις ευχές μας όπου και βρίσκεται η ψυχή του.
1: Να σε καλά, να σε καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, τις καλησπέρα στους ακροατές. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Γεια σου, Θανάση.
1: Να είστε καλά. Γεια, γεια.
0: Ήταν ο Θανάσης λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή, σε γραμμή από το περιοδικό Μετρονόμος και τις εκδόσεις της αντίστοιχες, που έχει συνεργαστεί τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια δηλαδή, με τον Γιώργο Σταυριανό, και ήταν και φίλοι.

τα φώτα και το φεγγάρι βιάζεται. Είσαι κοντά μου, πρόσχημα δεν χρειάζεται.

ανατροπές στα κοσμοθεωρήματα. Πως δεν υπάρχουν θύτες κι ούτε θύματα. Είμαστε αθώοι γιατί ερωτευτήκαμε. Και στο μπαράκι

Και θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο που διανύσαμε με τα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, με αυτό το τραγούδι που έχει τον τίτλο «Σε λάτρεψα» και το τραγουδά «Η αρετή Μπέλου». Και η μουσική και η στίχη είναι δική του. Ευχαριστούμε για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα και για την δική σας θλίψη που προσθέθηκε στη δική μας για το χαμό του Γιώργου Σταυριανού.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
2: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
1: Ψαραδέλης.
3: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
4: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Η Pixlax ήταν αυτή, με το Μάνο Ξηδού να τραγουδάει, τον Παπιστόκα να γράφει τις, τους στίχους. Πήγαμε στο δεύτερο ημίωρο της παρέας. Η Ελπίδα Παπουτσή είναι τώρα στη φροντίδα του ήχου. Η Αργκίντζου παραμένει στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Τα χαιρετίσματα έρχονται στη Νέα Καρία Καβάλα, στο Αγρίνιο, τη Θεσσαλονίκη, τον Οροπό, την Σκίδρα Θεσσαλονίκη, στη Χαραυγή της Κοζάνης, τη Σαντορίνη, το Λαύριο, τη Θεσσαλονίκη, την Καλαμαριά, το Ηράκλειο της Κρήτης, την Κίμη, το Μαρούσι, τον Κρόκο Κοζάνης. Όλοι εδώ είμαστε, όλοι παρέα κάνουμε με τα τραγούδια. Οι Pixlax θα τραγουδήσουν 30 του μήνα στο Φεστιβάλ της Ελάτιας και Παρασκευή 31 στο Αμντακία Music Festival. Και πάμε να ακούσουμε Amy Winehouse, η οποία δυστυχώς και εκείνη έφυγε μια μέρα σαν σήμερα το 2011, μια νεότατη εξαιρετική τραγουδίστρια που ωστόσο δεν αγάπησε και πολύ τη ζωή.

Το Black από την Amy Winehouse. Χαιρετίσματα και στις κονίστρες της Εύβοιας. Και όσο είμαστε εδώ και όσο ζούμε και όσο είμαστε καλά, ας πάμε και μια εκδρομή. Ο Ευστάθιος Δράκος με τον Νίκο Μωραήτη έγραψαν μουσική και στίχους. Ο Ευστάθιος το τραγουδά μαζί με τη Δήμητρα Γαλάνη.

Νίκολα Πιοβάνη, Λίνα Νικολακοπούλου και Θοδωρής Βουτσικάκης στην όμορφη ζωή, που είναι όμορφη ζωή με όλα τα καλά της και τα άσχημά της. Ένα από τα καλά είναι αυτή η συναυλία που θα δώσει ο Θοδωρής Βουτσικάκης με την επιμέλεια της Λίνας Νικολακοπούλου αυτό το Σάββατο 25 Ιουλίου στο Γαλάτσι, στο Άλσος Βεΐκου, ενώ η Γιώτα που έχετε παρακάτω 27, δηλαδή τη Δευτέρα, θα βρεθεί στο Ινιγουμενίτσα και 29 στο Καρπενήσι, στο αφιέρωμα στον Δημήτρη Μητροπάνο. Εδώ την ακούμε στο καινούριο Φιλί του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Στέλνουμε και τα χαιρετίσματα στο παλιό Καρλό Βασισάμου, στο Ξυλόκαστρο και στο Γαλάτσι.

και αυτό το τραγούδι έρχεται από το άλμπουμ «Τα ρεμπέτικα της Φωτεινής». Η Ιωάννα Γεωργακοπούλου έχει γράψει αυτό το τραγούδι στο παρελθόν και η Φωτεινή Βελεσιώτη το ξανατραγουδάει εδώ. Το «Ας μην τελείωνε η βραδιά».

Η βραδιά της Φωτεινής Βελεσιώτου θα είναι τη Δευτέρα που μας έρχεται, 27 Ιουλίου, στη Χαλκίδα και πονται κι άλλες. Θα τα λέμε κατά καιρού, στο λιμανάκι της Ρωσιάς θα βρεθεί εκεί. Ενώ αυτό το Σάββατο, 25 Ιουλίου, θα διεξαχθεί ο 52ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής, που οργανώνεται στα Λαγκάδια. Η καρδιά της παράδοσης χτυπάει στο Δήμο Γορτινίας, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού και χορηγό επικοινωνίας την ΕΡΤ. Όσοι βρεθείτε εκεί το Σάββατο, θα ήταν πολύ ωραίο να παρευρεθείτε και να πάρετε κι εσείς μια γεύση από αυτόν τον 52ο Πανελλήνιο Διαγωνισμό Δημοτικού Τραγουδιού και Μουσικής. Εδώ φτάσαμε στο φινάλε και για σήμερα. Ευχαριστούμε την Ελπίδα Παπουτσί που φρόντισε τον ήχο, την Ερή Γκίντζου που αποπάντησε στα τηλεφωνήματά σας, και βέβαια όλους εσάς ξανά για άλλη μια φορά ευχαριστούμε για την ακρόαση, αλλά και για τα μηνύματα και για τα τηλεφωνήματα. Από την Πάνω Δαφέρμου, γεια και χαρά. Αυτό είναι το παραδοσιακό της Ηπείρου, που τραγούδησε ο Βασίλης Καζούλης με το δικό του τρόπο.

0: 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Κορέκα. Ένα μουσικό έργο του Χαράλα Μπουγογιού. Βασισμένο σε γυναικεία χωρικά από αρχαίες τραγωδίες. Τζαζ και πολυφωνικές μεταγραφές. Με το χοροδιακό σύνολο Κόρες, τη Μαρίνα Σάτη και τον Τάσο Αποστόλου. 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίες Επιδαύρου. Εισιτήρια festival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Εδώ είμαστε. Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Από τον Πάνο Χρυσοστόμου, στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας, η Ελπίδα Παπουτσή μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια. Και είναι δυσάρεστο, στενάχωρο, περίεργο βέβαια, αλλά όχι πια τόσο περίεργο, να αποχαιρετούμε διαρκώς κάθε μέρα και κάποιον που γνωρίζουμε ή που δεν γνωρίζουμε και έχουμε συναντηθεί μέσα από τα τραγούδια του. Έγινε γνωστό πριν από ώρα, σήμερα, μουσικοσυνθέτης και πανεπιστημιακός, ο Γιώργος Σταυριανός. Εγώ θα πω και ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Το προσθέτω αυτό γιατί στον κώδικα αξιών, ας πούμε, μερικών εξημών, δεν είναι μόνο το ταλέντο, δεν είναι μόνο η δημιουργικότητα, δεν είναι μόνο το έργο, είναι και ο χαρακτήρας. Σπουδαίος λοιπόν ο Γιώργος Σταυριανός, μας άφησε και αυτό σε ηλικία 78 ετών. Είναι, είπαμε, δυσάρεστη αυτή η αποχαιρετισμή. Το παρήγορο σε αυτή την ιστορία όλη είναι βέβαια ότι υπάρχει το έργο και ότι οι νεότεροι, όχι μόνο του σήμερα και του αύριο και του μεθαύριο, θα μπορέσουν κάποια στιγμή να ανατρέξουν σε αυτό το έργο. Το έργο είναι εκεί, υπάρχει, ζωντανό, είναι και θα είναι. Αυτά με τις ροκ συναστροφές της Πέμπτης, μουσικές και τραγούδια από και για και με τον κινηματογράφο.

Λοιπόν, υποφελούμε και παίζω μερικά από αυτά που έχετε ζητήσει κατά καιρούς, όπως αυτό εδώ Νόρο Μοράλες υπογραφή στην παραλλαγή από τους Αλής Μαργαριταριών. Ξέρετε, La Isla Verde είναι η εκδοχή δική του. Σας ευχαριστώ θερμά για τα μήνυματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής μας στο Facebook, Rock Συναναστροφές, βάλτε το ελληνικά, εκεί θα μας συναντήσετε και θα απαντήσουμε σε όλες τις ερωτήσεις βέβαια που ήδη διαμορφώνονται, και με το Viber, με το γνωστό τρόπο, εσείς που ακόμα δεν έχετε συνδεθεί με το δεύτερο πρόγραμμα, βάλτε στην αναζήτηση με λατινικούς χαρακτήρες αυτό, το δεύτερο πρόγραμμα, και θα μας συναντήσετε.

Λοιπόν, τις φορές και να το μεταδώσουμε αυτό του Μάρκο Μπέλτραμι, τόσες φορές θα το ζητάτε. Όπως χαίρομαι ιδιαίτερα που υπάρχει μια μεγάλη κινητικότητα για τον επόμενο. Δεν είναι τα Όσκαρ που έχει πάρει, δεν είναι καν η μεγάλη πορεία που έχει τα τελευταία χρόνια. Ξέρουμε καλά τι είναι αυτό. Εσείς που ακόμα δεν το ξέρετε, θυμηθείτε τι λέγαμε όταν μεταδίδαμε όλη αυτή την προηγούμενη περίοδο. Αυτό.

Για το επίθετο ερίζουν έτσι οι απόψεις, αλλά βέβαια εξαρτάται πώς το προσεγγίζει κανείς. Τα σουηδικά, το επίθετο είναι Γέρανσον, Γιόρανσον, Γκόρανσον βέβαια στην αγγλική γλώσσα, αλλά πρόκειται για τον ίδιο, για αυτόν που οι γονείς του πριν από 41 χρόνια, 42 για την ακρίβεια, το 1984 έχει γεννηθεί, το Σεπτέμβριο εκείνης της χρονιάς, 41 στα 42 λοιπόν, του έδωσαν το όνομα Λούντβιχ, ενός συνθέτη δηλαδή πολύ σημαντικού, πολύ σημαδιακού. Ο Γιόρανσον λοιπόν είναι ο Λούντβιχ που έχει πάρει Όσκαρ στη σειρά, πάει ξανά για Όσκαρ για την Οδύσσια, το έχουμε πει βέβαια αυτό μεταδίδοντας τη μουσική πριν από λίγο καιρό. Όσο για την Οδύσσια, να πούμε πως έκανε το μεγαλύτερο άνοιγμα εισπρακτικό, φαντάζομαι αν κοιταχτείτε γύρω γύρω σε θερινά αίθουσες και τα λοιπά, παίζεται η ταινία και έχει και ουρές και τα λοιπά, 150.000 ή κάτι τέτοιο είναι τα εισιτήρια, 25 χρόνια, ίσως λίγο παραπάνω, λίγο λιγότερο, από τους πειρατές της Καραϊβικής έχει να γίνει τέτοιο άνοιγμα στην Ελλάδα, στο ελληνικό κοινό, από πλευρά εισιτήριων θέλω να πω, για την ταινία φυσικά που συζητείται ποικιλό τρόπος. Η μουσική είναι δική του, ήδη προσπέρασε διάφορες άλλες συνεργασίες, κυρίως αυτή με τον Hans Zimmer, ο Νόλαν, ο Κρίστοφερ Νόλαν, ο σκηνοθέτης, και όχι μόνο πια για το Oppenheimer, αλλά και για αυτό το υπέροχο που έκανε, το υπέροχο σκορ, την υπέροχη μουσική για την Οδύσσια.

Και τώρα βέβαια δεν θα μπούμε σε συζητήσεις περί του περιεχομένου, ενώ του ιστορικού, μυθικού, μυθολογικού κτλ. Γιατί δεν είναι ντοκιμαντέρ, ας ξεκινήσουμε από αυτό. Και ειδικά όταν ένας δημιουργός το λέει κιόλας, ότι εγώ δεν κάνω ντοκιμαντέρ, κάνω μυθοπλασία στο βαθμό που αντιλαμβάνομαι και ερμηνεύω και μετασχηματίζω το όποιο έργο, εκεί εντάξει δεν μπορείς να πεις και πάρα πολλά πράγματα, εκτός αν είσαι πάρα πολύ ειδικός, ας πούμε. Θα μου πεις, στην Ελλάδα όλοι ειδικοί είμαστε και έχουμε άποψη επί παντός του επιστητού, και γιατί όχι, αλλά να δούμε πού είναι η σοβαρότητα και πού είναι απλώς το να είχαμε να λέγαμε που λένε. Για παράδειγμα, υπάρχει η άλλη Οδύσσια, αυτή που τη βλέπουμε και στην τηλεόραση πολύ συχνά, η μίνι σειρά του 1997, που και αυτή βασίζεται στο έργο του Ομήρου και την υπογράφει ο Αντρέι Κονσαλόφσκι, αυτός ο σοβιετικός σκηνοθέτης, πολύ καλός σκηνοθέτης, με ένα πολυεθνικό cast. Είναι ο Αρμάνα Σάντε στο ρόλο του Οδυσσέα, αλλά παίζουν πάρα πολλοί άλλοι μέσα εκεί, από Κρίστοφερ Λί και Βανέσα Γουίλιαμς μέχρι Γκρέτα Σκάκη, Ειρήνη Παπά, Ιζαμπέλα Ροσελίνη, Έρικ Ρόμπερτς, φοβερή ηθοποιή. Έχω ασχοληθεί ξανά, σας έχω μιλήσει ξανά για αυτή την τηλεοπτική ουσιαστικά εκδοχή. 176 λεπτά είναι το συγκεκριμένο. Και εδώ είναι ορθόδοξο, δηλαδή όπως ξέρουμε και όπως έχουμε διαβάσει και όπως έχουμε αντιληφθεί όλο αυτό, μπαίνουν βέβαια και εδώ διάφορα ζητήματα, διάφορα ηθικά διλήμματα, υπάρχει ένα μεταφυσικό στάδιο, ας πούμε, του ήρωα κτλ. Εμένα μου αρέσει ιδιαίτερα αυτή η ιστορία, μου αρέσει ευρύτερα το ταξίδι του Οδυσσέα για ποικιλία λόγων, και μου αρέσει πάρα πολύ και η συγκεκριμένη μουσική, καθώς ο Κονσαλόφσκι, είπαμε, είναι της μεγάλης σοβιετικής σχολής, ο σκηνοθέτης, αδελφός του, δεν είναι περίεργο που είναι και ο Νικίτα Μιχαλκόφ, και μουσική γράφει αυτός εδώ, προσέξτε.

Οι όχι πολύ παλιοί ακροατές της εκπομπής μας και εδώ τις Πέμπτες ειδικά που μιλάμε για τον κινηματογράφο θα θυμάστε στα τέλη του Δεκεμβρίου του 2022, πριν από μερικά χρόνια, το αφιέρωμα που είχαμε κάνει για τον Έντουαρντ Αρτέμιεφ. Έντουαρντ Νικολάγεβιτς Αρτέμιεφ. Αυτός είναι ο συνθέτης που συνεργάστηκε με τον Κοντζαλόφσκι στην Οδύσσια τότε. Αυτός είναι βέβαια ο συνθέτης μοναδικός στη συνεργασία του με τον Ταρκόφσκι, με όλα τα σπουδαία, όλα τα μεγάλα έργα του Ταρκόφσκι, Σολάρις, Καθρέφτης και τα λοιπά, έτσι. Και μιλάμε για ένα συνθέτη που ξεκίνησε πολύ νωρίς να πειραματίζεται με τους ηλεκτρονικούς ήχους, με τα synthesizer. Στην πατρίδα του, στο Δίο της Μόσχας, σπούδασε εκεί με τον Γιούρι Σαπορίν. Μιλάμε τώρα για θρυλικά ονόματα στην περιοχή εκείνη, ίσως άγνωστα στο ευρύ κοινό, ακόμα και το ευρωπαϊκό, δεν λέμε στην άλλη μεριά του Ατλαντικού, αλλά ακόμα και στο ευρωπαϊκό κοινό, συνθέτες όπως ο Αρτέμιεφ, δημιουργεί όπως ο Ταρκόφσκι, εντάξει δεν είναι και θα έλεγα Σπίλμπεργκ και τα λοιπά, έτσι, από πλευράς αναγνώρισης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γράψει καταπληκτικές μουσικές όπως αυτή εδώ του Αρτέμιεφ για το Σολάρις.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Οι ένοπλες δυνάμεις της νέας εποχής θα είναι μια μηχανή με δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων, δήλωσε ο Υπουργός Άμυνας Νίκος Δένδιας. Σημαντική άνοδος των βάσεων φέτος στις πολυτεχνικές σχολές, μέτρια άνοδος στις ιατρικές σχολές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη και μεγαλύτερη στην περιφέρεια, πτώση στις φιλολογικές σχολές και στα παιδαγωγικά και τουριστικά τμήματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακή αυτοδιοικητική, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. 8.650 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. 2 νεκροί και 11 τραυματίες στο Ιράν από αμερικανική επιδρομή σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις, πλήγματα των Χούθη σε τάνκερ στην Ερυθρά Θάλασσα. Πρόστιμο 890 εκατομμυρίων ευρώ στην Google για παραβίαση των κανόνων του ανταγωνισμού επέβαλε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Στον εισαγγελέα ο καθομολογίαν δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Επίγουσα προκαταρκτική έρευνα για ανεξέλεγκτες χωματερές σε περιοχές της Σιθωνίας Χαλκιδικής. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
4: Ψαραδέλης.
5: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
6: Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Η θεατρική σκηνή Μαγικό Καραβάνι σας παρουσιάζει τον μεγαλύτερο ήρωα της ελληνικής μυθολογίας σε μια σύγχρονη και εντυπωσιακή παιδική θεατρική παράσταση για όλη την οικογένεια. Ηρακλής, ο ήρωας των θνητών. Σκηνοθεσία Δανάη Μιχοπούλου. Προπόληση εισιτηρίων από 11 ευρώ στο more.com και σε επιλεγμένα σημεία. Καλοκαιρινή περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Η πιο φαντασμαγορική περιπέτεια ξεκινά. Έλα να γράψουμε μαζί την ιστορία από την αρχή.
7: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Πίνο Ντονάτζο η μουσική, προετοιμασία για έγκλημα, Dress to Kill, η ταινία του αγαπημένου Brian De Palma. Και βέβαια η σκηνή αυτή με το μπάνιο είναι αυτή η τεράστια επιρροή από τον Hitchcock ο De Palma, και όχι μόνο. Και είναι οι στιγμές, ξέρετε, που όταν η ζωή αντιγράφει τον κινηματογράφο ή ξέρω εγώ όπως λένε τα διάφορα, υπάρχει και το λαϊκό ανάγνωσμα το οποίο δημιουργείται και είναι και μακάβριο και είναι και πραγματικά θα έλεγα ανήθικο από ένα σημείο και μετά, γιατί όταν υπάρχει σε μια ιστορία και τα αθώα πλάσματα που είναι ανήλικα παιδιά σε αυτή την ιστορία, έτσι, τότε οι συνάδελφοι όλοι θα πρέπει να είναι ιδιαίτερως προσεκτικοί και να μην καταντούν λαϊκό ανάγνωσμα μια δολοφονία, ας πούμε, η οποία έχει πράγματα τα οποία, εν πάση περιπτώσει, καθημερινά, θα έλεγα, με κάθε λεπτομέρεια αναφέρονται και πάλι, λες και έχει, πέρα από της αστυνομίας δηλαδή και των ανθρώπων που διεξάγουν την έρευνα, έχει περισσότερη σημασία να μάθουμε όλοι οι υπόλοιποι κάθε λεπτομέρεια. Επαναλαμβάνω, την ώρα που υπάρχουν και δύο ανήλικα παιδιά σε αυτή την κατάσταση, θα μου πεις είναι η δημοσιογραφική αυτή και η έρευνα και τα λοιπά. Αφήστε αυτά τώρα. Αφήστε τα αυτά. Δεν το κάνετε γι' αυτό, ούτε για τη δημοσιογραφική έρευνα, ούτε για τίποτα. Το κάνετε για τις ακροματικότητες, θεαματικότητες και όλα αυτά τα σχετικά. Σας παρακαλώ, εντάξει, μαζευτείτε λίγο. Είπαμε, έχει και τα όρια της αυτή η ιστορία.

Ναι, έτσι είναι τα πράγματα. Όπως μου γράφετε, σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματά σας, για όλα αυτά τα σχόλια που στέλνετε. Χαιρετίσματα πολλά σε εσάς που οδηγείτε από και προς διάφορους προορισμούς. Να προσέχετε βέβαια στους δρόμους και όλα αυτά. Μακριά από εμάς τα τέτοια, ας πούμε, ξέρετε. Οι οδηγίες προς ναυτιλωμένους που λέγαμε παλιά. Αλλά όσο να είναι, δρόμοι είναι αυτοί. Και δώστε στους συνοδηγούς και τα λοιπά επιβάτες να στέλνουν τα μηνύματα. Σας ευχαριστώ θερμά για όλα πάντως. Να στείλω στην Ιωάννα χαιρετίσματα πολλά. Μου είπε όταν τη συνάντησα πως μας ακούει με τον κόσμο εκεί στο γραφείο, τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες. Να είστε καλά, χαιρετίσματα πολλά. Όλες οι εκπομπές μας υπάρχουν στο rteco.gr, τη γνωστή πια πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, όπου ακούτε και το πρόγραμμα σε πραγματικό χρόνο και υψηλή ποιότητα ήχου.

Η ζωή είναι ωραία. Λαβίτα Εμπέλα, μουσική του Νικόλα Πιοβάνη, που δεν ξεχνά βέβαια ποτέ σε συνεντεύξεις του, σε παρουσιάσεις, στα πάντα, να μνημονεύει το Μάνο Χατζηδάκη. Σαν σήμερα που είναι η αποφράδα μέρα που έγινε η πυρκαγιά στο Μάτι, βέβαια, και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτό, δεν θα ξεφύγουμε ποτέ, όταν ειδικά ένα μεγάλο μέρος της παιδικής σου ηλικίας γίνεται είδηση, γίνεται επικαιρότητα, τότε τα πράγματα μπορούν να σε σημαδέψουν για πάντα. Και δίνω πάντα συλληπιτήρια στους φίλους εκεί και οικείους και συγγενείς ακόμα, που όχι μόνο έχασαν δικούς τους ανθρώπους, αλλά κάποιοι είναι ακόμα με προβλήματα από τότε. Μπορεί να μην έφυγαν από τη ζωή τότε ακριβώς, 8 χρόνια πριν, το 2018, έτσι, αλλά βρίσκονται με προβλήματα ακόμα και σήμερα. Και κάποιοι στην πορεία έφυγαν και αυτοί από τον κόσμο και δεν προσμετρώνται στους πόσους, 104 λένε, νεκρούς. Χατζηδάκης τώρα, Αμέρικα, Αμέρικα.

Μεγάλος μελωδός, τεράστιος μελωδός ο Μάνος Χατζηδάκης, όπως και μερικοί από τους μαθητές του. Ξέρω πως δεν προσβάλλεται ο Νίκος Κυπουργός όταν τον αποκαλώ καμιά φορά έτσι, και είναι κολακευτικό, αν μη τι άλλο, που είναι και αυτός πολύ αξιόλογος και πολύ μελωδός.

Και μιας και αρχίσαμε με την Οδύσσια, Ελπίδα, η Ελπίδα Παπουτσή ήταν μαζί μας στην τεχνική επιμέλεια, και να πάμε προς το τέλος με το βλέμμα του Οδυσσέα. Καμεράτα, μαζί με την Ελένη Καραΐδρου, από το έργο βέβαια, και λέω, δεν λέω απλώς ταινία, έτσι, από το έργο ευρύτερα του Θόδωρου Αγγελόπουλου με τον ίδιο τίτλο.

Λοιπόν, που λέτε, ο Μιχάλης Γελασάκης έρχεται για τις επόμενες δύο ώρες εδώ στο δεύτερο, και αυτό δεν είναι απειλή, είναι περισσότερο προειδοποίηση ότι και τις δύο επόμενες ώρες θα ακούσετε ενδιαφέροντα πράγματα. Το σχόλιο που μόλις έκανα ήταν ιδιωτελές. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι μέχρι τώρα ακούγατε ενδιαφέροντα πράγματα. Αλλά το προσπερνώ, προσπεράστε το κι εσείς. Και αν είστε διαρκώς και διαλείπτος εδώ στο δεύτερο, εκτός θεματικού απρόπτου, υπάρχει, ας πούμε, μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να συναντήσετε και πάλι αύριο στις 3 τις ροκ συναναστροφές. Για σήμερα, από τον Πάνο Χρυσοστόμου, γεια σας. Καλό απόγευμα.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλή μαζί.
2: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
3: Τι μένει όταν αφαιρέσεις το προφανές?
4: Το Beyond Borders, Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελορίζου, επιστρέφει.
3: Με παγκόσμιες, διεθνείς και ελληνικές πρεμιέρες, από τις 23 έως τις 30 Αυγούστου, το ακριτικό Καστελόριζο γίνεται το σημείο συνάντησης του σύγχρονου ντοκιμαντέρ.
4: Στο Καστελόριζο. Εκεί όπου το ντοκιμαντέρ δεν έχει σύνορα.
3: Διοργάνωση Ελληνικό Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών.
4: beyondborders.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας ακούτε. Μέχρι τις 6 θα κάνουμε παρέα σήμερα εκτάκτως. Αδέσποτες νότες στα ραδιόφωνά σας και σήμερα και αύριο στη θέση του Σιδέρη Πρίντεζη που έχει την αδειά του. Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο. Καλώς ήρθατε λοιπόν και ξεκίνησα με ένα τραγούδι του Γιώργου Σταυριανού. Μία από τις δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα ήταν και η απώλειά του. Έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Σταυριανός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης 22 Νοεμβρίου του 1948. Ένας άνθρωπος που είχε σπουδάσει και γαλλική και ελληνική φιλολογία με δύο πτυχία, ένα μάστερ και ένα διδακτορικό στη φιλολογία που σφράγισαν την πρώτη του δημιουργική περίοδο, ας το πούμε έτσι. Και έχω στα χέρια μου τον Μετρονόμο, ένα τεύχος αφιέρωμα στον Σταυριανό, στον Γιώργο Σταυριανό που έφυγε από τη ζωή. Ένα τεύχος που επιμελήθηκε ο Ηρακλής Οικονόμου, που ξεκινάει με μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στον Γιώργο Σταυριανό. Το Σεπτέμβριο του 2022 είχε κυκλοφορήσει αυτό το τεύχος, το αφιέρωμα. Και μέσα σε αυτό, μεταξύ πολλών άλλων που τον ρωτάει ο Ηρακλής Οικονόμου, τον Γιώργο Σταυριανό, του λέει: νιώσατε ποτέ την αυστηρότητα της επιστήμης σας να έρχεται σε αντιπαράθεση με την ελευθερία της τέχνης σας? Συγκρούστηκε δηλαδή ποτέ μέσα σας η ιδιότητα του καλλιτέχνη με την ιδιότητα του επιστήμονα διανοητή? Ρωτάει ο Ηρακλής Οικονόμου και ο Γιώργος Σταυριανός απαντάει: σίγουρα δεν είναι το ίδιο πράγμα. Τα περιθώρια αυτοσχεδιασμού, αν και υπάρχουν και στις δύο περιπτώσεις, δεν είναι τα ίδια και δεν υπακούν και στους δύο κανόνες. Από την άλλη, η επωνυμία δεν αποτελεί πάντα πλεονέκτημα. Οι καλλιτέχνες αμφισβητούν αυτό που θεωρούν διανοούμενο, οι διανοούμενοι αντιμετωπίζουν με καχυποψία τον επώνυμο της τέχνης. Αναγκάστηκα να αγωνιστώ σκληρά για να κερδίσω ό,τι κέρδισα και στους δύο χώρους, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, και θα ακούσουμε έτσι στην αρχή κάποια τραγούδια του ως μια αναφορά στη μνήμη του. Ο Γιώργος Σταυριανός, ξαναλέω, που έφυγε από τη ζωή σήμερα στην Φλόρινα. Και ένα από τα τραγούδια, τα γνωστά τραγούδια του, είναι και αυτό εδώ σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου, από την έρημη πόλη. Είναι η Μαρία Δημητριάδη.

πιο γνωστά τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού. Βέβαια, ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε και πάρα πολύ αυτό που λέμε ορχιστρική μουσική, πέρα από τραγούδια, πέρα από τους δίσκους που ερμήνευσαν μεγάλοι ερμηνευτές, όπως εδώ βέβαια η Μαρία Δημητριάδη. Τα λόγια ήταν του Λευτέρη Παπαδόπουλου και σας διαβάζω, συνεχίζω να διαβάζω από αυτή τη συνέντευξη στον Ηρακλή Οικονόμου, στον Μετρονόμο, το φθινόπωρο του 2022 που είχε κυκλοφορήσει το αφιερωματικό τεύχος στο Γιώργο Σταυριανό. Τον ρωτάει ο Ηρακλής Οικονόμου: οι περισσότερες συνθέσεις σας περιέχουν κινηματογραφικά στοιχεία. Σας έχει επηρεάσει ο κόσμος του κινηματογράφου? Και αν ναι, γιατί δεν έχετε ασχοληθεί με την κινηματογραφική μουσική? Και απαντάει ο Γιώργος Σταυριανός: γιατί απλά και μόνο δεν μου δόθηκε ποτέ η ευκαιρία να το κάνω, όσο και αν αυτό ακούγεται παράξενο. Από την άλλη, αμέτρητες είναι οι εκπομπές, ραδιοφωνικές κυρίως, αλλά και τηλεοπτικές, που έχουν χρησιμοποιήσει θέματα που υπογράφω. Υπάρχουν ακόμα και ραδιοφωνικοί σταθμοί, και μάλιστα σημαντικοί, που υιοθετούν σαν αναγνωριστικό τους σήμα δική μου μελωδία. Και όντως, αυτό ήταν μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Έχουμε ακούσει πάρα πολλά ορχιστρικά θέματα, έχουμε ακούσει πάρα πολλά μουσικά θέματα, πάρα πολλές μελωδίες στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο που ήταν του Γιώργου Σταυριανού, απλώς δεν γνωρίζαμε το όνομά του. Ακόμη ένα τραγούδι που έχει γράψει εδώ ο ίδιος στη μουσική από το άλμπουμ «Δρόμοι που αγάπησα» είναι η Ελένη Βιτάλη.

έχω να χάνομαι φτιάχνοντας το αύριο και προορισμούς. Δρόμους περοπάτησα, πόρτες που άνοιξα

χρόνια χελιδόνια λοιπόν, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Χρήστος Νικολόπουλος, ένα από τα πολλά τραγούδια που έκαναν μαζί και πολύ μεγάλες επιτυχίες βέβαια, ένα δίδυμο δυνατό καλλιτεχνικά αυτό στο ελληνικό τραγούδι, Χάρης Αλεξίου φυσικά που τραγούδησε τα χρόνια χελιδόνια, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε με τον τίτλο 24 τραγούδια το 1977, ήταν διπλός αυτός ο δίσκος με τραγούδια γραμμένα από αρκετούς συνθέτες και στιχουργούς, πολύ συλλεκτικό που λέγαμε. Το τραγούδι αυτό το τραγούδισε Αλεξίου με ένα λάθος, το οποίο όμως έμεινε. Κατά τη διάρκεια της ηχογράφησης ο Λευτέρης Παπαδόπουλος δεν ήταν παρόν στο στούντιο και Αλεξίου, ίσως διαβάζοντας λάθος από το χειρόγραφο, τότε ποιος ξέρει, τραγούδισε στο δεύτερο κουπλέ το στίχο «Χρόνια από μετάξι». Σου κόλλαγε όλη η τάξη. Ο στίχος του Λευτέρη Παπαδόπουλου όμως, όπως έλεγε ο ίδιος, είναι «Χρόνια από μετάξι, σχόλαγε όλη η τάξη». Και συνεχίζουμε εδώ με την Ιουλία Καραπατάκη που τραγουδάει «Άκη πάνω» από το μουσικό κουτί.

Ζωντανή από το μουσικό κουτί, από τις ηχογραφήσεις που ακούτε αποκλειστικά εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Ήταν από αυτήν την πολύ ωραία εκπομπή που ξέρω ότι έχετε αγαπήσει κι εσείς πάρα πολύ και συχνά μας ζητάτε εκτελέσεις και τραγούδια που είχατε ακούσει μόνο εκεί. Εδώ τραγούδησε η Ιουλία Γαραπατάκη Ακυπάνου και η Μαρία Παπαγεωργίου στη διασκευή του Μεσχέ Μινιμάλ στο Υπάρχο.

Για το υπάρχον έχουν γραφτεί και έχουν υποθεί πάρα πολλά πράγματα. Αυτό που ίσως οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν είναι ότι στην αρχή προοριζόταν για το Δημήτρη Μητροπάνο. Ο ίδιος ο Χρήστος Νικολόπουλος έχει πει ότι το είχα δώσει σε ένα παραγωγό που λεγόταν Σπύρος Ράλης, που ήταν στην Polygram τότε, έτσι λεγόταν η μετέπειτα Universal, για να το πει ο Μητροπάνος. Είχα δώσει τις μελωδίες, τότε στέλναν μελωδίες για να μπορούν οι παραγωγοί να διαλέξουν τα κατάλληλα για κάποιους τραγουδιστές κομμάτια. Δεν μου είχε απαντήσει 5-6 μήνες και ο Καζαντζίδης μετά από απουσία κάποιων ετών μου είπε να κάνουμε λίγα τραγούδια για τον Κοσμάκη, τώρα που δεν περνάει καλά. Και το έπαιξα τη μελωδία αυτή. Στην αρχή δεν του άρεσε, γιατί ο ρυθμός είναι slow rock, λέει, και τότε το slow rock για τους λαϊκούς ήταν μοντέρνος ρυθμός. Αυτά για την ιστορία του τραγουδιού. Η συνέντευξη του Χρήστου Νικολόπουλου ήταν στον Θανάση Γιόγλου και ο Στέλιος Καζαντζίδης εδώ.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν κενές επιθέσεις στον Χούθη μετά από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το ΚΙΣΕ για το εξοπλιστικό Μαμούφ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι. Πάνω από 8.000 πολίτες δεν έκαναν δήλωση πόθεν έσχες, είτε κατέθεσαν ξένη δήλωση, σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια της η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Αντίθετη η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων στην ανανέωση της θητείας των διοικήσεων των δικαστηρίων. Καμπάνω 890 εκατομμυρίων ευρώ από την Ευρωπαϊκή Ένωση στην Google για θέμητο ανταγωνισμό. Η Google από την πλευρά της επέκρινε την απόφαση που κατά τη γνώμη της θα οδηγήσει σε υποβάθμιση των υπηρεσιών της. Ρωσικά πλήγματα στήχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Κακοκαιρία προβλέπεται για αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες, έως 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
3: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
4: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
3: Ψαραδέλης.
5: Και παλαιό πλακάκι θέλεις? Ψαραδέλης.
6: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
7: 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Ένας δημιουργικός παλμός που συνδέει αδιάρρηκτα παρελθόν, παρόν και μέλλον. 20 χρόνια φεστιβάλ Ιρέα Πυθαγόρια. Το καλοκαίρι στη Σάμμο. Διοργάνωση Δήμος Ανατολικής Σάμμου.
8: Χορηγός επικοινωνίας δεύτερο πρόγραμμα.
9: Η χοροδία της ΕΡΤ την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος. Το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ. Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη, με δελτία εισόδου στο ert.gr.

πάρτι, ήταν η Μπιλικάρ και εδώ. Υπάρχουν τραγούδια που έρχονται και φεύγουν, αλλά τη δεδομένη στιγμή μπορεί να εκφράσουν μια συγκεκριμένη γενιά, μια συγκεκριμένη στιγμή, συγκεκριμένους ανθρώπους, χωρίς απαραίτητα οι μεγαλύτεροι ή οι μικρότεροι να καταλαβαίνουν γιατί γίνεται επιτυχία, να καταλαβαίνουν τι βρίσκουν σε αυτό. Όσοι το ακούν και τους αρέσει και το βάζουν στο repeat ξανά και ξανά, ή το ακούν στα ακουστικά απομονωμένα τα αυτιά τους από το θόρυβο της πόλης, έτσι κάπως συμβαίνει και με το τραγούδι αυτό της Billy Clark, όπως συνέβη τουλάχιστον στην αρχή πριν γίνει τόσο μεγάλη επιτυχία, και με το επόμενο.

Πάνε ήδη 4 χρόνια από όταν κυκλοφόρησε αυτό το κομμάτι που στην αρχή δειλά-δειλά άρχισε να ακούγεται και άρχισε να ακούγεται κυρίως στα social media και μετά βέβαια έκανε την τεράστια επιτυχία που όλοι ξέρουμε και έχουμε ακούσει. Εκτάκτως στη θέση του Σιδέρη Πρίντεζη σήμερα και αύριο. Εδώ είμαστε αδέσποτες νότες μέχρι τις 6. Θα κάνουμε παρέα. Ελπίδα Παπούτσι φροντίζει τον Νίκο και την ευχαριστώ. Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Έχω πει και σε άλλες εκπομπές ότι κάποια στιγμή θέλω να κάνουμε μία εκπομπή, θα την πούμε ανισόπεδη δίσκο και θα παίξουμε τραγούδια όλων αυτών που αναφέρει το τραγούδι του Παν Παν με την Καλλιόπη Μητροπούλου που μόλις ακούσαμε. Ωστόσο, θα κρατήσουμε ένα από όλους αυτούς και είναι η Pulp.

Νομίζω ότι είμαστε και εμείς θεατές αυτής της αλλαγής της ανελέητης. Ήταν Λοκομόντο στο κομμάτι τους 80's και να σας πω ότι από αύριο θα ακούτε εδώ από το δεύτερο πρόγραμμα μια νέα διασκευή, μια νέα διασκευή των Λοκομόντο που πενινταρίζουν άραγε. Και ίσως γι' αυτό να θέλουν να φτιάξουν τον πενιντάρι του Ζαμπέτα σε μια φρέσκια ρέγγε διασκευή με το δικό τους μοναδικό τρόπο από αύριο, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα αυτά, που οι Λοκομόντο βέβαια δηλώνουν μεγάλοι θαυμαστές του θρυλικού ερμηνευτή και τραγουδοποιού και δεξιοτέχνη φυσικά του Μπουζούκι, του Γιώργου Ζαμπέτα, και κυκλοφορούν το πασίγνωστο κομμάτι σε μουσική του ίδιου και στίχους του Ναπολέοντα Ελευθερίου σε μια δική τους εκδοχή με άρωμα κλασικά Τζαμάικας. Και από αύριο πενιντάρις με τους Λοκομόντο εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα. Ωστόσο, πάμε σιγά σιγά να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα στη θέση του Σιδερή Πρίντεζη σήμερα, όπως και αύριο, με ένα τραγούδι που κατάλαβα ότι αγαπάτε πάρα πολύ, έτσι κι αλλιώς το ξέρουμε αυτό, αλλά όταν είχαμε εδώ καλεσμένο πριν από λίγο καιρό το Μιχάλη Ρακιτζή, ήταν ένα από τα τραγούδια, εκτός από το Σαγκαπό, που είχατε ζητήσει περισσότερο από κάθε άλλο να ακούσουμε τότε που ήταν εδώ ο ίδιος, και ήταν αυτό εδώ το κομμάτι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά? Όταν η Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά?

0: χάθηκε στον χρόνο. Πρωταγωνιστούν Αλέξανδρος Μπουρδούμης και Μαρτίνα Νικολάου. Μαζί τους μια ζωντανή πενταμελής ορχήστρα που διευθύνει ο Δημήτρης Κίκλης. Για όσα μας προσπέρασαν, για όσα θυμόμαστε και για όσα συνεχίζουν να μας κρατούν ζωντανούς. Παραγωγή Κέντρο Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος και μέθεξης του Χρήστου Τρυπόδη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Και εμείς είμαστε ακόμη εδώ για μία ώρα ακόμα. Ερχόμαστε από τις 4 ήδη. Τώρα εδώ στα γνώριμα μέρη μας, στην κανονική μας ώρα, 5 με 6. Στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας είναι οι Αδέσποτες Νότες, είναι η Ελπίδα Παπούτσι που φροντίζει τον ήχο, Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές. Τα ξύλινα σπαθιά εδώ, λίγο πριν τα μέσα της δεκαετίας του 90, ήταν αυτή η πολύ μεγάλη τους επιτυχία. Να σας πω ότι το Release Anthems ανακοινώνει ότι φέτος είναι η τελευταία του χρονιά στην Πλατεία Νερού και ότι θα μεταφερθεί σε χώρο μεγαλύτερο από την Πλατεία Νερού. Υπήρχαν και κάποιες αντιδράσεις εκεί από τους

κατοίκους για φασαρία. Όμως ήταν ένας από τους χώρους η Πλατεία Νερού που είδαμε, έχουμε δει πάρα πολύ μεγάλες και πάρα πολύ ωραίες συναυλίες. Ένας χώρος που ήταν κοντά στο κέντρο της Αθήνας, που είχε μια σχετική συγκοινωνία, βοηθούσε για να δούμε μεγάλες συναυλίες σε σχέση, ας πούμε, με τη Μαλακάσα που έπρεπε να κάνεις ένα ταξίδι, να πάρεις το δισάκι σου φαγητό, νερό, ρούχα, ξέρω εγώ, πηξίδα και εγώ δεν ξέρω τι άλλο, για να δεις συναυλίες. Και συνεχίζουμε με Pixlax εδώ από το τελευταίο άλμπουμ που είχαν παρουσιάσει με συμμετοχές πριν από το άλμπουμ με τα καινούργια τους τραγούδια. «Μέσα από τις φωνές των φίλων» ήταν ο τίτλος του, και εδώ Pixlax, Κώστας Τουρνάς, Πάνος Μουζουράκης, Θέμης Αδαμαντίδης μαζί. Στις άδειες...

Ένα τραγούδι για τη μοναξιά εδώ, σε μια εκτέλεση που μας αρέσει πολύ. Και θα πάμε τώρα αρκετά χρόνια πίσω, θα πάμε στο 1971, όταν η Paul έκαναν ένα κομμάτι που έγινε επιτυχία. Και θα ξαναεπιστρέψουμε εδώ στο σήμερα, όπου τα κίτρινα ποδήλατα πήραν αυτό το κομμάτι και το έκαναν κάπως έτσι.

ότι με αυτό το άλμπουμ που είχε αυτό το τραγούδι, τη Δίψα δηλαδή, ο Νίκος Πορτοκάλωγλου ολοκλήρωσε μια άτυπη τριλογία δισκογραφική. Ήταν το Μπραζιλέρο, μετά ήταν το Παιχνίδια με το Διάβολο, ανάποδα, το Παιχνίδια με το Διάβολο μετά το Μπραζιλέρο, και ήταν ο Νίκος Πορτοκάλωγλου που είχε βγάλει τότε τη Δίψα με αυτό το κομμάτι που είχε γίνει πολύ μεγάλη επιτυχία. Ερχόταν βέβαια από άλλες επιτυχίες όπως το Θάλασσα μου σκοτεινή, το Τηλίπιο, ο Ταχυδρόμος, το Δε μας συγχωρώ και όλα αυτά, και με τη Δίψα ήταν σαν να σφράγιζε αυτή την τριλογία. Ήταν αυτός και αυτός ο δίσκος μάλλον η Δίψα που είχε αρκετά στοιχεία από το άλμπουμ Παιχνίδια με το Διάβολο, αλλά και από τη σύνδεση που του αρέσει πάντα να κάνει του νέου, του φρέσκου, του ηλεκτρικού τραγουδιού με τον παραδοσιακό ήχο, όπως είχε κάνει και στον Μπραζιλέρο ο Νίκος Πορτοκάλωγλου. Και εδώ ο Γιώργος Δημητριάδης με την Ελένη Τσαλιγοπούλου σε ένα κομμάτι που μας παρουσίασαν πριν από λίγους μήνες.

πιστέψει που σε είχα καταλάβει. Του είχα νιώσει πως εσύ με αγαπάς. Είχα πιστέψει

Σπύρος Δημητριάδης και Ελένη Τσαλικοπούλου τραγούδησαν παρέα, δύο ξένοι. Αν θέλετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber, δεν το είπα από την αρχή, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, πάρα πολύ εύκολα βρίσκεται τον λογαριασμό μας εκεί. Και το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε και με αυτό θα κλείσουμε αυτό το ημίωρο και θα πάμε σε τίτλους ειδήσεων, είναι ένα τραγούδι που έχετε ζητήσει από χθες, γιατί είναι η επέτειος από την μεγάλη πυρκαγιά στο Μάτι της Αττικής με τους 104 νεκρούς. Σήμερα είναι η επέτειος αυτή, 104 νεκροί και εκατοντάδες τραυματίες, και μας είχατε πει ότι ήσασταν εκεί και είναι το αγαπημένο σας τραγούδι και θέλετε να τα ακούσουμε παρέα, και δεν θέλω να σας χαλάσω το χατήρι φυσικά, θέλω να τα ακούσουμε μαζί. Είναι αυτό εδώ το τραγούδι από τον Γιώργο Νταλάρα και τι να πω τώρα για τη μνήμη αυτών των ανθρώπων, για αυτή την τεράστια τραγωδία. Θυμάμαι ότι ήταν μία μέρα μετά την απώλεια του Μάνου Ελευθερίου και όλα αυτά που ζήσαμε τότε, νομίζω όλοι τα θυμόμαστε, αυτές τις εικόνες, τις αναγγελίες, τις ειδήσεις που ερχόταν η μία μετά την άλλη, τον αριθμό που ανέβαινε διαρκώς, και με την ευχή να μην ξαναζήσουμε ποτέ κάτι τέτοιο. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι που μας έχετε ζητήσει, εσείς που ήσασταν εκεί, που γλιτώσατε, και είναι το αγαπημένο σας τραγούδι.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ο Ντόναλντ Τραμπ σε ανάρτησή του στο Truth Social προειδοποιεί το Ιράν με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στον Χούθι έπειτα από αυτές που έγιναν σε δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας την περασμένη Τρίτη στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά Αιτωλοκαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 20 πυροσβέστες, ένα τμήμα πεζοπόρων, 4 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Πρωταθλητές στην απόκρυψη εισοδημάτων, πανεπιστημιακοί, αυτοδιοικητικοί, πολεοδόμοι, γιατροί και δημοσιογράφοι σύμφωνα με τα αποτελέσματα διασταυρωτικών ελέγχων της ΑΔΕ. Η Ρωσία σχεδιάζει να υπονομεύσει τον διάδρομο μεταφοράς σιτηρών εντείνοντας τις επιθέσεις της σε πλοία στη Μαύρη Θάλασσα, δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι. Η Γερμανία είναι μια χώρα με μεταναστευτικό υπόβαθρο, ας το αντιληφθούμε επιτέλους, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Πρόεδρος Φρανκ Βάλτερ Στάινμαϊερ και τόνισε πως οι Γερμανοί δεν πρέπει να επιτρέψουν ιδεολογίες ξενοφοβίας και γενοκτονίας με τις οποίες κατά το παρελθόν δολοφόνησαν εκατομμύρια ανθρώπους. Ρωσικά πλήγματα στοίχησαν τη ζωή σε τρεις ανθρώπους στην Ανατολική Ουκρανία, ενώ τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν σε ουκρανικές επιθέσεις στη Ρωσία και την προσαρτηθήσα Κρυμαία, όπως ανακοίνωσαν οι αρχές των περιοχών που επλήγησαν. Συνελήφθη η 32χρονη Αλοδαπή, μέλος διεθνούς κυκλώματος που δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν πάνω από 19 κιλά ακατέργαστης κάναβης. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς στην Αττική, έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Αγνό, ελαφρύ και γευστικό. Το ανθότυρο Αρβανίτη ξεχωρίζει για την απαλή του υφή, τη θρεπτική του αξία και την πλούσια γεύση του. Πηγή φυσικής πρωτεΐνης και ασβεστίου με ελάχιστα λιπαρά και χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι. Ιδανικό για όσους ακολουθούν μια ισορροπημένη διατροφή. Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο υγιεινό τυρί.
4: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
5: Ψαραδέλης.
6: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
7: Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης 20 έως 25 Ιουλίου. Συναυλία από Γιασεμί σε Ρόδο με τη μουσική ομάδα Alcendo Folk Band. Συναυλία Disco Night με τη Φιλαρμονική Ορχήστρα του Δήμου Χαλανδρίου. Τραγουδούν Ελένα Καραμαλή και Κλεάνθης Κωνσταντινίδης. Θεατρική παράσταση Εγώ θα σας τα πω, η επιθεώρηση. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Φεστιβάλ Ρεματιάς Νύχτες Αλληλεγγύης. Η τέχνη μας στηρίζει. Στηρίζουμε την τέχνη και τους ανθρώπους της.
0: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Από την ομότιτλη τηλεοπτική σειρά της Ερτένα ήταν ο Γιάννης Χρυστοδουλόπουλος που έγραψε «Για τα καλύτερά μας χρόνια, Ελπίδα Δάκης και Κατερίνα Παπουτσάκη παρέα». Τραγούδησαν, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, Αδέσποτες Νότες ακούτε, η Ελπίδα Παπουτσή φροντίζει τον ήχο, ο Μιχάλης Γελασάκης στο μικρόφωνο και τις μουσικές επιλογές, παρέα κάνουμε μέχρι τις 6, τα μηνύματά σας έρχονται στο Viber, δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, τα βλέπω στην οθόνη που έχω εδώ μπροστά μου, μας ακούτε από το erteco.gr, φυσικά και από την ψηφιακή σας τηλεόραση. Και θύμισε λίγο αυτό το κομμάτι που μόλις ακούσαμε, αυτά τα παλιά γεγέδικα που λέγανε τότε.

I'm in Love, νομίζω δεν υπάρχει συγκρότημα που να έχει περισσότερα τραγούδια κάτω από 2,5 λεπτά από τους Beatles, αν υπάρχει διορθώστε με. Και στα παλιά θα μείνουμε, λίγο πιο καινούρια βέβαια από αυτό που ακούσαμε τώρα, αλλά παλιά εδώ για την Ελλάδα. Είναι ο Λάκης Παπαδόπουλος στη γυριστρούλα του.

Η διασκευή των μικρό εδώ στο Χαλιγκάλι δεν είναι πολύ εύκολο, όσο και αν φαίνεται έτσι, να διασκευάσει κανείς, να επανεκτελέσει, να μπει σε αυτήν την δοκιμασία και σε αυτή τη διαδικασία να ξανατραγουδήσει κομμάτια που έχουμε ακούσει και έχουμε αγαπήσει και έχουμε συνηθίσει με τη φωνή της Αλίκης Βουγιουκλάκη. Δύσκολη αναμέτρηση αυτή. Και θέλω να ακούσουμε τώρα ένα τραγούδι εδώ από τους Zigzag, ένα ξεχασμένο και αυτό τραγούδι. Έχουμε και πάρα πολύ καιρό να το παίξουμε σε αυτήν την εκπομπή, ίσως και χρόνια, και να το αφιερώσουμε στην Αλεξάνδρα.

μεγάλες επιτυχίες των ZigZag εδώ. Ευτυχώς που ξέχασα να μεγαλώσω ένα από τα τραγούδια νοσταλγίας. Και αυτό, όπως πολλά τραγούδια έχουν γραφτεί, αλλά με λίγο πιο χαρούμενο τρόπο, λιγότερο μελαγχολικό για να το πω καλύτερα, και άλλα με τρόπο συντριπτικό βέβαια, που υμνούν την νοσταλγία, που την επαναφέρουν, που θυμούνται τα παιδικά χρόνια, τις αλάνες, και για όλους αυτούς που ξεχνάν να μεγαλώσουν κατά καιρούς. Βέβαια υπάρχουν και οι άλλοι, η άλλη ομάδα, η κοινωνική, που σου λέει: φίλε μου, άστα αυτά στην άκρη, μην πολύ σκαλίζεις τα παλιά και μην τα επαναφέρεις κάθε τρεις και λίγο, γιατί η ζωή είναι μικρή, προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και δες τι θα γίνει με αυτά που έρχονται από εδώ και πέρα.

Γι' αυτό σου λέω είναι μικρή η ζωή. Μάριζα Ρίζου εδώ τραγούδησε από τη Μεγάλη Γιορτή και αν Χριστοδουλόπουλος έγραψε τη μουσική και υπέγραψε τα λόγια μαζί με τη Μάριζα Ρίζου. Κάπως έτσι, κάπου εδώ Αδέσποτες Νότες τέλος για σήμερα. Τα μαζεύουμε και φεύγουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την ακρόαση. Ακολουθεί ο Ξανθόν Ραράκος για τις επόμενες 2 ώρες να σας κρατήσει συντροφιά με αυτά που εκείνος έχει διαλέξει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 4. Εκτάκτως, να είστε καλά. Ευχαριστώ την Ελπίδα Παπούτσι που φρόντισε τον ήχο. Από τον Μιχάλη Γελασάκη, καλό απόγευμα.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ. Για χαλί μαζί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα για την
1: ανακαίνιση. Λί μαζί.
2: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
3: Ψαραδέλης.
4: Ψαραδέλης. Θα βρείτε τα πάντα.

0: 9 ημέρες με πρεμιέρες.
1: Παράλληλα προγράμματα.
0: Εκδηλώσεις και πάρτι.
1: Δεν είναι απλά ένα φεστιβάλ.
0: Είναι το 15ο φεστιβάλ κινηματογράφου Αιγαίου. Είναι το καλοκαίρι.
1: Όπως το ζει το σινεμά.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Φίλες, φίλοι, καλησπέρα. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας. Αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Παρέα θα πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ράρακος και στον ήχο ο κύριος Χάρης Κουτουλογέννης, ιδιαίτερα χαμογελαστός και εύχαρης σήμερα, αφού οι κόρες του πέρασαν στις σχολές που επιθυμούσαν. Συγχαρητήρια, Χάρη, να μεταφέρει στα κορίτσια. Συγχαρητήρια σε όλες και όλους που έχουν πετύχει το σκοπό τους, αλλά να πούμε και σε αυτούς που δεν τα έχουν καταφέρει. Βέβαια, πολλά λέγονται ότι αυτό είναι ένα πολύ σοβαρό ξεκίνημα για μια άλλη πορεία που μπορεί και να μην την είχαν φανταστεί. Αυτό έχει πολλές δυνατότητες πραγματικά. Ευχόμαστε τα καλύτερα για όλους και επιτυχόντες, και αυτούς που ξαναπροσπαθούν και αυτούς που αλλάζουν πορεία. Εδώ λοιπόν

στο ξεκίνημά μας Περσίδες από το Μίλτο Πασχαλίδη και Κιβωτός Αλκίστης Πρωτοψάλτη από το Κυκλοφορό Κυπλοφορό Λίνας Νικολακοπούλου στα Μάτι Κραουνάκη. Καλώς ορίσατε.

είχες οργιστεί γιατί δεν μου είχες τάξει. Μα τώρα η απουσία μου σε κάνει και ξεχνάς. Δες σε καλά τις μαγικές στιγμές μας με μετάξει και φώτισε τον ουρανό σχήμα της μοναξιές.

Και το τρίφωνο στη συνέχεια που πάει να πει Νίκος Κουρουπάκης, Αεροφίλη και Δημήτρης Εφαντής σε ένα τραγούδι που έγραψε ο Γρηγόρης Κλιούμης από τα υπόγεια ρεύματα «Είμαστε θαύματα και λάθη».

Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Γιάννης Αγγελάκας από τη συμμετοχή του στο άλμπουμ Βραχνός Προφήτης του Θανάση Παπακοσταντίνου, Όταν Χαράζει, το τραγούδι που ακούσαμε, και Αλκίνος Ιωαννίδης, ο προσκυνητής, στη συνέχεια.

Γιώργος Ιωαννίδης, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές του, ο προσκυνητής. Και με τον Φίβο Δελιβοριά θα πάμε ως τις 18:30 που θα συναντήσουμε Earth News Radio για τα νεότερα στους τίτλους του Δελτίου Ειδήσεων και ο Φίβος Δελιβοριάς, ένα από τα κορυφαία του, ο καθρέφτης.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Με μεγάλη στρατιωτική τιμωρία προειδοποιεί το Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ εφόσον υπάρξουν και νέες επιθέσεις στο Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα. Πράσινο φως από το Κισαία για το εξοπλιστικό Μαμούθ 4,3 δισεκατομμυρίων ευρώ με την ασπίδα του Αχιλέα και 10 ακόμη εξοπλιστικά προγράμματα. Σε εξέλιξη στη Βουλή συνεδρίαση για τη συνταγματική αναθεώρηση. Μέσα σε 3 ημέρες η Ολομέλεια θα συζητήσει και τελικά θα αποφασίσει αν υπάρχει ανάγκη αναθεώρησης σε 30 και πλέον διατάξεις του συντάγματος. Τον αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65 στην περιοχή των Γρεβενών εγκαινιάζει ο Πρωθυπουργός. Ολοκληρωμένος αυτοκινητόδρομος των 182 χιλιόμετρων μειώνει έως και 2 ώρες τους χρόνους μετακίνησης. Συλλήψεις ιατροδικαστή και τοξικολόγου στα Χανιά για αλλοιώσεις αποτελεσμάτων και ψευδείς βεβαιώσεις. Σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή Πλαγιά Ετωλοκαρδανίας. Ψηφιακό σκανάρισμα του οικονομικού προφίλ πολιτών και επιχειρήσεων με τον κρατικό τηρεσία. Επιθέσεις ντρόουν σε 2 ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου προσέγγιζαν το τερματικό σταθμό της κενοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας. Κακοκαιρία αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες έως 30 βαθμούς Κελσίου στην Αττική έως 28 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε μισή ώρα στο μικρόφωνο Γιώργος Τσούκαλος.
2: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
3: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
4: Σέρλοκ, αυτό το πλακάκι αλλάχθηκε πρόσφατα.
5: Πού βρήκαν τόσο παλιό?
4: Ψαραδέλης.
6: Και παλαιό πλακάκι θέλεις. Ψαραδέλης.
2: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
7: Έλα να πάμε στα καμένα. Στον Ημιτό και στην Αυλώνα. Πουλιά και πεύκα συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πουλιά και πεύκα συλλογή σου, ενός καμένου παραδείσου. Πέντρα που ήτανε φαντάσου και στη σκηνή.

Έλα να πάμε στα καμένα. Δεν μας χωράει πια το σπίτι. Έρχονται δύσκολες ημέρες, μουτζουρωμένες σαν Δευτέρες. Έρχονται φλόγες απ' τα δάση και μια φωτιά να μας δικάσει. Μέσα στο πυρηνό της χνότο

Μαζί και πάλι στο δεύτερο μας κιόλα σημείωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης, εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε παρέα ως τις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος, Χαρίς Κουτουλογέννη στον ήχο, και ήταν ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, ένα πραγματικά σπαρακτικό τραγούδι με τους στίχους του Μιχάλη Γκανά. Πάμε μια βόλτα στα καμένα. Το αφιερώνουμε στη μνήμη των θυμάτων της τραγωδίας στο Μάτι πριν από 8 ολόκληρα χρόνια πια. Και ήταν ίδιες εκείνες οι μέρες, όπως χθες που έφυγε ο Μάνος Ελευθερίου, και ακούμε τρία τραγούδια στη συνέχεια με τους δικούς τους στίχους. Το πρώτο από τον Σταμάτη Κραουνάκη, «Χρόνια σαν τριαντάφυλλα», μαζί του και η Δαφνή Λέμπερου.

χρόνια σαν τριαντάφυλλα, ο Σταμάτης Κραουνάκης, Δάφνη Λέμπερου, με τους στίχους του Μάνου Ελευθερίου και ακόμα ένα τραγούδι δικό του, όπως μελοποίησε ο Γιώργος Χατζινάσιος και τραγουδάει Μαρινέλα. Έγινε ο κόσμος καφενές.

Όχι από τα πολύ γνωστά τραγούδια, αλλά ένα θαυμάσιο πραγματικά τραγούδι έγινε ο κόσμος καφενές, όπως μας είχε πει και σε συνέντευξη που είχαμε την πρώτη φορά. Είχε κάποιες αιμονές όπως με τους μπαξέδες, με τους καφενέδες στους στίχους του και φυσικά πάντα με τη Σύρο. Στη συνέχεια παραπονεμένα λόγια από το Σεργιάννη στον κόσμο, Γιώργος Νταλάρας με τη μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου.

0: πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
1: Με ένα σπασμένο καθρεφτάκι στον κόσμο βγαίνει το γυφτάκι.

Ένα από τα τραγούδια του «Μαμά γερνάω το γυφτάκι», αλλά σε μια άλλη διάσταση πραγματικά, από την Τάνια Τζανακλίδου στη σκηνή, Λίνα Νικολακοπούλου και Σταμάτης Κραουνάκης, συνέχεια με Δημήτρη Μητροπάνο, από του αιώνα την Παράγκα, Λούνα Πάρκ, Θάνος Μικρούτσικος, Άλκης Αλκαίος.

Δημήτρης Μητροπάνος και Λούνα Πάρκ από το αιώνα την Παράγκα, όπως είπαμε, Άλκη Αλκαίου Θάνου Μικρούτσικου, και θα κλείσουμε την πρώτη μας ώρα με τον Βασίλη Σκουλά που τραγουδά Κώστα Λιβαδά και Κώστα Φασουλά, Καινούρια Ξενίτια.

ξέρεις κι είναι στραμμένη η προβολή σου προς τη θάλασσα. Έχεις τον τρόπο σου εσύ να μ' απερπίζεις, να λες πως μπήκα

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρωσαΐα σε μια βραδιά γεμάτη αγαπημένα τραγούδια και συγκίνηση. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλε.
2: Όπα, μην ξεχάσω το ανθότυρο. Ποιος τους ακούει, γιαγιά και γονό?
3: Πάλι στα ψυγεία, βρε Ανθή. Ποιο τυρί παίρνεις?
2: Μόνο ανθότυρο Αρβανίτη. Έχει υπέροχη, δροσερή γεύση, ελάχιστα λιπαρά και υψηλή φυσική πρωτεΐνη. Έχουμε ξετρελαθεί οικογενειακό, σου λέω.
3: Αφού το λες εσύ, το έβαλα ήδη στο καλάθι μου.
2: Ανθότυρο Αρβανίτη. Το νόστιμο. Υγιεινότηρη.
4: Boxer Shoes Summer Sales. Προλάβετε την καλοκαιρινή συλλογή Boxer με μεγάλες εκτόσεις στο boxer.gr και στο Boxer Store στις Αχαρνές. Ζήστε το καλοκαίρι που σας αξίζει με στυλ, άνεση και ποιότητα Boxer Shoes.
5: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το ένιγμα της εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Σε αυτό το ημίωρο θα ακούσουμε μερικά πολύ αγαπημένα μας τραγούδια, αλλά όχι όπως θα θέλαμε να τα είχαμε συμπεριλάβει στο πρόγραμμα. Είναι τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού που θα τα ακούσουμε για να το αποχαιρετήσουμε. Σήμερα έφυγε από τη ζωή αυτός ο τόσο ιδιαίτερος, ξεχωριστός συνθέτης και πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Έφυγε από τη ζωή σήμερα ο Γιώργος Σταυριανός, συνθέτης, λογοτέχνης και καθηγητής πανεπιστημίου. Ο Γιώργος Σταυριανός, που γεννήθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης και ποτέ δεν έπαψε να κουβαλά τις μνήμες από μια εποχή που το χώμα ήταν ακόμα ανώθευτο και είχε ξάστερη σαν τον ουρανό της. Εδώ είμαστε στο δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9, στο μικρόφωνο Ξενοφών Αραράκος. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στον ήχο και τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού. Ξεκινήσαμε με την Μαρία Δημητριάδη να τραγουδά το «Ήσουνα φεγγάρι», τραγούδι με τους στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου από το πρώτο άλμπουμ στις αρχές της δεκαετίας του 80 που κυκλοφόρησε ο Γιώργος Σταυριανός με τον τίτλο «Έρημη πόλη». Και αμέσως τώρα ο Κώστας Μάντζιος από το άλλο άλμπουμ με τον τίτλο «Καθαρός ουρανός», δική του στίχη και μουσική και ώρες μου χρωματιστές.

Κώστας Μάντζιος, ώρες μου χρωματιστές, από το άλμπουμ «Καθαρός ουρανός». Στο ίδιο άλμπουμ βινιλίου τότε υπήρχε και το τραγούδι «Στα ξανθά σου μαλλιά», που όμως ηχογραφήθηκε και στα επόμενα χρόνια με τον Παντελή Θαλασσινό και ακούμε αυτή την εκδοχή του.

0: στα περισσότερα τραγούδια ήταν και η στίχη δική του, αλλά συνεργάστηκε στην πορεία και με άλλους δημιουργούς, στιχουργούς όπως ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, η Λίνα Νικολακοπούλου, η Μυρτό Κοντοβά, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, Στέλιος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Μητρόπουλος και άλλοι. Συνήθιζε σε κάποια άλμπουμ να έχει και τραγούδια με πρόζα που τα κείμενα απέδιδε η φίλη του Κάτια Δανδουλάκη. Από το έργο «Φόβοι του μεσημεριού» θα ακούσουμε το ομότιτλο από την Κάτια Δανδουλάκη, διαβάζοντας κείμενά του σε αυτά που προσπαθούσε να περιγράψει το φως αλλά και την νοσταλγική ιδιαιτερότητα μιας Ελλάδας που προσπαθούσε να καταθέσει ταυτότητα σε μια περίοδο παγκόσμιου πολιτισμικού επαναπροσδιορισμού και σύγχυσης. Φόβοι του μεσημεριού.
1: Οι μου φέρνουν την αντιλιά από τα απέναντι σοκάκι. Σιωπή. Ακόμα και η βρύση σταμάτησε να στάζει. Όλα είναι λουσμένα στο μεσημέρι. Όλα είναι σιωπή. Και φόβο και φόβο. Μόνο μια μύγα δεν κουράστηκε να φέρνει κύκλους. Μες στο καυτό τ' απομεσήμερο, με μάτια ορθάνυκτα, παρακολουθώ μηχανικά τους επίμονους περιπάτους της.

0: Με στο δωμάτιο πλανιέται ακόμα η μυρωδιά του 15 Αυγούστου. Η Μαρία ήρθε αμέσως μετά την εκκλησία, ντυμένη στα κόκκινα. Και φεύγοντας, ξέχασε πάνω στην καρέκλα της ένα ματσάκι βασιλικό. Και ρυσμαρί, που συνήθιζε να βάζει με στα σφιχτά της στήθη. Τα μάτια μου έπεσαν στα σημάζευτο ακόμα τραπέζι της Κυριακής. Κανείς δεν είχε τη δύναμη την ώρα τούτη την περίεργη να το συμμαζέψει. Όλοι περιμέναμε να έρθει το απόγευμα. Όλοι περιμέναμε να σβήσει το μεσημέρι. Οι φόβοι που με κυρίευαν άρχιζαν πέρα από την κλεισμένη πόρτα του δωματίου. Πιο εκεί ήταν το δέος, η άγνοια, η ακατανόητη πίκρα που σ' άφηνε η ζωή στάπλε το φως του καλοκαιριού. Κι η σκιά του απογέμματος μεγάλωνε, μεγάλωνε. Οι αυλές γεμίζανε δροσιά, οι πόρτες άνοιγαν. Οι φόβοι του μεσημεριού ξεθόριαζαν, έτσι καθώς δυνόμουνα σιγά σιγά στην αγκαλιά της νύχτας. Ήσουνα πάντα με την παρέα του Γιάννη, και όταν σε έβλεπα από μακριά, μια χαρά πρωτόγνωρη γέμιζε την καρδιά μου. Οι χτύποι της δυνάμωναν, και όταν πια συναντιόμασταν, τα μάτια σου γινόντουσαν πελώρια. Κι ένα παίξιμο στα χείλη σου πρόδιδε την αγάπη. Ήταν η ώρα που η σκιά έφτανε μέχρι τις γέρικες ελιές του θείου Γιώργου. Δεν θυμούμαι πια πότε σταμάτησα να σε συναντώ. Ξέχασα ακόμα και το όνομά σου. Την ώρα ετούτη που η βρύση σταμάτησε να στάζει. Και που η μάνα δεν ονειρεύεται στο διπλανό κρεβάτι. Μόνο μια μύγα βουίζει επίμονα μέσα σε ένα δωμάτιο, όπου πια δεν υπάρχει παρά το κενό.
1: Πάρε το δεύτερο μαζί σου. Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

αίσθηση της νοσταλγίας στα περισσότερα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, όπως το συγκεκριμένο «Καημός της φυσαρμόνικας» που συνήθως ακούγαμε στις βραδινές αργά, πολύ αργά, στο δεύτερο πρόγραμμα κυρίως, εκεί στα χρόνια της δεκαετίας του 80, και πολυγραφότατος και πολύ μεγάλο το έργο του, αλλά έτσι όπως ήταν ήσυχος, δεν έκανε καθόλου θόρυβο, ήταν παραγωγικός και είχε μια ήσυχη δύναμη που σε κατακτούσε σιγά σιγά, όπως τα τραγούδια του που ακούμε. Να πούμε ότι, να συμπληρώσουμε ακόμα, ότι η συγγραφή ήταν επίσης μια δραστηριότητα διαρκής και πολύχρονη, με μυθιστορήματα όπως «Η Μητροπόλης», «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», «Πόρτες μισάνυχτες», «Η αλήθεια της νύχτας», «Η δυναμική των πολιτισμών», «Η νέα αφήγηση του κόσμου». Και ξανά από την έρημη πόλη θα ακούσουμε τον Κώστα Θωμαίδη που συμμετείχε στο άλμπουμ αυτό, στον χορό της ματαιότητας.

Ο Κώστας Θωμαΐδης στο χώρο της ματαιότητας από την έρημη πόλη, το πρώτο άλμπουμ όπως είπαμε του Γιώργου Σταυριανού, και ο Αλέξανδρος Καλυφατίδης με στίχους από τη Μυρτώ Κοντοβά στο πιο μεγάλο ψέμα.

πιο μεγάλο ψέμα της γης. Γιώργος Σταυριανός, Μυρτό Κοντοβά στο τραγούδι αυτό, και θα κλείσουμε αυτό το μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Σταυριανό που σήμερα έφυγε από κοντά μας, με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και πολύ συζητημένα τραγούδια του. Το ερμηνεύει η Ελένη Βιτάλη και είναι το «Δρόμοι που αγάπησα».

μακριά με σένα πλάι. Δεν είσαι εδώ. Σκιά που έφυγε μέσα στη θύμηση. Ήσουν εσύ. Σβήνεις και χάνεσαι κι όμως ξανάρχεσαι.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
2: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
3: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Και επειδή η ανακαίνιση ξεκινάει από τα κουφώματα, επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
4: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
5: Εθνικό Θέατρο. Τροάδες του Ευρυπίδη. Ένα συγκλονιστικό έργο με το θηλυκό σώμα να διεκδικεί το δικαίωμα της επιλογής. Για πρώτη φορά στην Επίδαυρο, μια παράσταση με μεικτό θίασο, με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία. Σκηνοθεσία Ελένη Ευθυμίου. Τροάδες, 31 Ιουλίου και 1 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.
7: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη. Την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Φτάσαμε στο τελευταίο ημίωρο, αργά στο απόγευμα της Πέμπτης. Εδώ είναι το δεύτερο πρόγραμμα 103,7 και 102,9. Πάμε στις 8 παρα 5 περίπου. Στο μικρόφωνο Ξενοφώνα Ραράκος, η Ελπίδα Παπουτσή είναι στον ήχο μας από τώρα και είχα φυτέψει μια καρδιά τη τραγούδι Νίκος Γκάτσος, Μίκης Θεοδωράκης και Γρηγόρης Μπιθικότσης, και έρχονται και από αυτά που ζητήσατε. Αμέσως τώρα η μοίρα που με διάλεξε, Γιώτα Νέγκα, Κορίνα Λεγάκη, τραγούδι με στίχους του Οδυσσέα Ιωάννου και τη μουσική του Γιώργου Ανδρέου.

δεύτερη ζωή όταν θα ζήσω θα τη γλεντήσω. Ένα στίχος που μας έβαλε τώρα στη σκέψη. Δεν είναι η πρώτη φορά, αλλά θα πρέπει κάποια στιγμή να γίνει. Θέλει να το σημειώνουμε όμως όταν συναντούμε τις περιπτώσεις αυτές που τραγούδια μπορεί να έχουν ένα διάλογο μεταξύ τους. Τη δεύτερη ζωή σκέφτεστε ποια μπορεί να είναι η απάντηση, ποιο τραγούδι. Δεν θα το μαρτυρήσουμε, θα μαζέψουμε τέτοια τραγούδια που περίπου έχουν ένα διάλογο μεταξύ τους. Εδώ η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, μουσική Γιώργου Ανδρέου, Κορίνα Λεκάκη και η Γιωτανέγκα από μια θεατρική παράσταση του χειμώνα. Μαρίκα με είπανε, Μαρίκα με βγάλανε. Και στη συνέχεια ο Ζαχαρίας Καρούνης με δική του μουσική στους στίχους του Χρήστου Παπαδόπουλου, «Η φίλη μου».

Ήταν φυσικά η Έλλη Πασπαλά, η ρίζα του ΙΕΣΕ, το τραγούδι που ακούσαμε με στίχους του Άρη Δαβαράκη και τη μουσική του Νίκου Αντύπα και Χάρης Αλεξίου. Από το «Κρατάει χρόνια αυτή η κολόνια», Λίνας Νικολακοπούλου, Θάνου Μικρούτσικου, «Μια πίστα από φόσφορο».

Αχ, Παναγιά μου, θα πούμε και εμείς τι αμανές ήταν αυτός, Χαρούλα. Μια πίστα από Φόσφορο, Θάνο Μικρούτσι Κουλίνας Νικολακοπούλου, και έτσι φτάσαμε στο τέλος για τη σημερινή μας διαδρομή. Στον επίλογο Αλεξάνδρεια της Αβανθίας Δραμπούτσικα και του Άρη Δαβαράκη από τον Γιάννη Κότσιρα. Αμέσως μετά Νέα Ελληνικά που επιμελείται ο Χρήστος Παπαμιχάλης και Ελένα Διάκου, κανονικά στις 8 με ημερολόγιο καταστρώματος. Εμείς τα ξαναλέμε αύριο το απόγευμα στις 6. Η Ελπίδα Παπουτσή φρόντισε τον ήχο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα πολλά μηνύματα και την αγκαλιά σας τη μεγάλη. Από τον Ξενοφόντα Ραράκο, καλό σας βράδυ.

ελληνικά στο δεύτερο. Κωνσταντίνος Ντάσιος ή σκέτο Ντάσιος. Και το δεύτερο τραγούδι που μας δίνει να ακούσουμε. Ελάτε να μπούμε στον κόσμο της pop σήμερα με τις ωραίες παραγωγές, τις μελωδίες, τα απλά αλλά όχι απλοϊκά λόγια. Όταν όλα μένουν ίδια.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Εκπτώσεις στη Βιοκαρπέτ με ένα συν ένα δώρο σε αμέτρητα χαλιά και online στο biocarpet.gr. Βιοκαρπέτ, για χαλή μαζί.
2: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 1961. Μια παράσταση μουσικής και θεάτρου από τον Κορνήλιο Σελανσί και τον Χάρη Φραγκούλη. Λέξεις, τραγούδια, θράψματα έργων. Μια διαδρομή στα ερείπια του παρόντος, με δύο φωνές και έξι όργανα. 24 και 25 Ιουλίου στο Μικρό Θέατρο Αρχαίας Επιδαύρου. Εισιτήρια afestival.gr, more.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

2-10-60-13-168 και 9 τα τηλέφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Έλενα Διάκου μαζί σας μέχρι τις 9.

Ο Γιώργος Σταυριανός υπογράφει τους στίχους και τη μουσική. Ο Μίλτος Πασχαλίδης τραγούδησε. Αέρας κατεβαίνει ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε την απόψινή εκπομπή. Πάντα μελωδός, έγραψε μερικές από τις καλύτερες μελωδίες των τελευταίων 45 χρόνων. Πάντα νοσταλγικός, πάντα αριστοκρατικός και πάντα χαμηλών τόνων. Είχε μια δική του ματιά στα της τέχνης και στα της ζωής. Συνθέτης, συγγραφέας και ακαδημαϊκός. Και έρημη πόλη και 10 παιδικοί καημοί και οι φόβοι του μεσημεριού και καθαρός ουρανός και η κολοκύθα που έγινε πάλι άμαξα και η πηγή των θαυμάτων και τόσα και τόσα άλλα τραγούδια και μουσικές. Έφυγε χτες, αναχώρησε χτες για το τελευταίο του ταξίδι ο Γιώργος Σταυριανός.

άλλους τόπους δεν θα βρεις. Δεν θα βρεις άλλες θάλασσες. Η πόλη θα σε ακολουθεί. Στους δρόμους θα γυρνάς τους ίδιους. Και στις γειτονιές τις ίδιες θα γερνάς. Και μες στα ίδια σπίτια αυτά θα σφρίζεις. Πάντα στην πόλη αυτή θα φτάνεις. Για τα αλλού μη ελπίζεις.

ποιήση Κωνσταντίνος Καβάφης. Ήταν ο Γιώργος Σταυριανός που έγραψε μουσική και τραγούδησε. Η πόλη, ο τίτλος του τραγουδιού. Νομίζω ότι τον γνώρισα στο δεύτερο του δίσκο, στους 10 παιδικούς καημούς, κάπου εκεί στα 1985. Από τότε κάναμε κάποιες αρκετές, νομίζω, εκπομπές παρέα. Θυμάμαι από εκείνη την εποχή το πόσο πειραζόντουσαν και πόσο τάχα μαλώνανε. Με το Δημήτρη Λέκα, το τι είχε να πει ο ένας από τον άλλον. Και όταν έρθουμε στα πιο κοντινά χρόνια, εκεί που κι εγώ μεγάλωσα λίγο και καταλάβαινα 5 πράγματα παραπάνω. Θυμάμαι τον ενθουσιασμό του από ένα ταξίδι που είχε κάνει στην Αργεντινή και στην Παταγωνία. Ο Γιώργος Σταυριανός που για χρόνια έζησε στη Γαλλία, που έζησε το Μάη του 68 στο Παρίσι, που γνώρισε τον Ντανιέλ Κομπετίτ και που έλεγε «Δεν θα πω ότι είμαι αριστερός, γιατί αυτό θα ήταν ύβρις για την αριστερά». Ο Γιώργος Σταυριανός που όταν για πρώτη φορά του είπε ότι πάω ταξίδι στην Τουλούζη ενθουσιάστηκε τόσο πολύ που θα πάω στη Ροζ πολιτεία, που από τότε κάθε φορά που με έπαιρνε τηλέφωνο με ρώταγε «Μήπως είσαι στην Τουλούζη». Τελευταία μας επικοινωνία πριν από 1,5-2 μήνες, μια τηλεφωνική επικοινωνία και μια υπόσχεση για μια εκπομπή όταν θα ερχόταν από τη Φλόρινα στην Αθήνα αυτό το καλοκαίρι. Ο Γιώργος Σταυριανός έφυγε χτες από τη ζωή. Τα τραγούδια του είναι πολύ γνωστά σε όλους μας, τα έχουμε τραγουδήσει και ξανατραγουδήσει. Όμως κατά την ταπεινή μου άποψη, εκτός από τα τραγούδια του, το μεγάλο του ατού ήταν τα μουσικά του, τα ορχιστρικά του θέματα.

Η μουσική μας έρχεται από το 2010 από έναν δίσκο με τον τίτλο «Και η κολοκή θα έγινε πάλι άμαξα». Βρέχει απόψε στη Μαδρίτη ο τίτλος της, βεβαίως με την υπογραφή του Γιώργου Σταυριανού. 2021 η χρονιά, ο Γιώργος Σταυριανός εκεί μέσα στις καραντίνες και λίγο μετά τον κορονοϊό. Δίνει μια συνέντευξη στο Θάνο Ματζάνα, δημοσιεύεται στην Αυγή. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, να γράψει τραγούδια σε ένα κόσμο που παραπέει. Γράφεις πάντα εκ των υστέρων αφού έχει καταλαγιάσει η θύελα. Σήμερα οι ισορροπίες έχουν διαταραχτεί, η ιστορία ξαναγράφεται από την αρχή. Τα λογίδρια κάθε μορφής, οι πολιτικαντισμοί, οι νεοπροφήτες της δεκάρας, η άβυσσος των κοινωνικών δικτύων από τη μία και μια επιστήμη που μπαίνει σε μια νέα εποχή από την άλλη. Στο σύγχρονο κόσμο ακόμα και η φιλοσοφία, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, έχει προσαρμοστεί στη νέα πραγματικότητα. Πλέον ακολουθεί την κοσμολογία, τη μοριακή βιολογία, την κβαντική ανορθοδοξία. Υπάρχει ας πούμε κβαντικό θέατρο που πριν από έναν αιώνα ήταν κάτι ανήκουστο. Κάπου ανάμεσα στους δύο αυτούς κόσμους προσπαθεί να αναδεθεί μια αλήθεια οικουμενική που θα αποτελεί σύμμιξη ενός νέου ήθους, μιας νέας προοπτικής, ενός νέου ανθρωπισμού και μιας νέας ανάγνωσης της φύσης και της ποικιλομορφίας. Τα διακυβεύματα, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, είναι πολλά ακόμα περισσότερα τα αδιέξοδα που δημιούργησε ο ίδιος ο άνθρωπος.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε στίχους και μουσική. Ήταν ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγούδησε «Το πλοίο φεύγει». 2021 και μια συνέντευξη του Γιώργου Σταυριανού στο Θάνο Ματζάνα από την Αυγή. Λύκοι πάντα υπήρχαν, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, και πάντα θα υπάρχουν, από τον Ατήλα μέχρι την άλωση της πόλης, τις φοβερές σταυροφορίες, τους θρησκευτικούς πολέμους και τον φασιστό ναζισμό ή τον σημερινό θρησκευτικό φονταμεταλισμό με άρωμα τρομοκρατίας. Αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της λειτουργίας του κόσμου, κάτι σαν το γιν και το γιάνγκ, λέει ο Γιώργος Σταυριανός. Το καλό και το κακό αποτελούν μια σφιχτοδεμένη ενότητα, υπακούοντας την ίδια τη φιλοσοφία του σύμπαντος. Και λίγο παρακάτω έλεγε: «Δεν έχω σχέδια για το μέλλον. Το παρόν μου αρκεί στη βάση που μπορώ να αποκωδικοποιώ τα αδιαφανή μηνύματα που εκπέμπονται και τα επικίνδυνα παιχνίδια που παίζονται, όχι πια στην πλάτη μας, αλλά μπροστά μας». Ο ατομικισμός, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, καλπάζει, η κοινωνικότητα γίνεται όλο και πιο δύσκολη. Η τέχνη ακολουθεί τους ρυθμούς και το πνεύμα της εποχής, διαφορετικά επαναλαμβάνει μονότονα τον εαυτό της. Αναγκαστικά θα προσαρμοστεί, καταλαμβάνοντας το χώρο που θα της παραχωρήσουν αν δεν καταστραφεί παντελώς. Τη θέση της μπορεί να πάρει μια υβριδική οντότητα που δεν θα ενοχλεί, εντός εισαγωγικών. Και όλα αυτά, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, δεν θα είναι science fiction δυστυχώς. Όμως αυτό θα καταστεί δυνατό μόνο αν οι συναισθηματικές παράμετροι που συγκροτούν την ανθρώπινη υπόσταση και αλληλεγγύη πάψουν να λειτουργούν και σε μια αμιγώς ψηφιακή και άνευ ενσυναίσθησης εποχή.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Άνδρος, 32η Πλώες. Το Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως παρουσιάζει την εικαστική έκθεση του θεσμού Πλώες, το Ένιγμα της Εικόνας. Άνθρωπος εν εικόνη διαπορεύεται. Με τη συμμετοχή 24 καλλιτεχνών. Εργαζογραφικής, γλυπτικής, χαρακτικής, ψηφιδωτού και εγκαταστάσεων που φωτίζουν την εποχή μας και γεφυρώνουν το παρελθόν με το παρόν. Διάρκεια έκθεσης 25 Ιουλίου έως 4 Οκτωβρίου 2026. Ιδέα, σκεπτικό και επιμέλεια Αθηνά Σχοινά. Ίδρυμα Πέτρου και Μαρίκας Κιδωνιέως. Χώρα Άνδρου. Είσοδος ελεύθερη για το κοινό.
2: Χορηγός επικοινωνίας, δεύτερο πρόγραμμα.

Ήταν ο Κώστας Μάντζιος που τραγούδησε, ήταν ο Γιώργος Σταυριανός που έγραψε. Όλη ζωή μας, ο τίτλος του τραγουδιού που ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της απόψινής εκπομπής, είναι 9:27 πρώτα λεπτά η ώρα, είναι το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Και 9 τα τηλεφωνά μας. Δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες γράφεται στο Viber και εκεί συναντιόμαστε. Και καλό βράδυ συνταξιδιώτες, όπου κι αν είστε, με όποιον τρόπο ή από ποια συχνότητα κι αν μας ακούτε, παρέα πάμε και σήμερα μέχρι τις 9.

Η Μυρτώ Κοντοβά έγραψε τους στίχους, ο Αλέξανδρος Καλυφατίδης τραγούδησε. Βεβαίως ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε τη μουσική, το πιο μεγάλο ψέμα ο τίτλος του τραγουδιού. Χτες έφυγε από τη ζωή ο συνθέτης, ο συγγραφέας, έχει γράψει εξαιρετικά ενδιαφέροντα μυθιστορήματα, ψάξτε τα και βρείτε τα να τα διαβάσετε. Ο πανεπιστημιακός Γιώργος Σταυριανός. Υπάρχει ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Γιώργος Σταυριανός, παιδί του ανέμου, με την επιμέλεια του Ηρακλή Οικονόμου. Σε αυτό το βιβλίο μπορείτε να βρείτε στίχους, κείμενα, αναφορές σε δίσκους και κύκλους τραγουδιών, αλλά και κάποια κείμενα γραμμένα για τον Γιώργο Σταυριανό. Ο Νότης Μαυρουδής έχει γράψει αυτό το κείμενο. Είναι ένα απόσπασμα από το κείμενο που υπήρχε μέσα στο δίσκο «Ώρες μου χρωματιστές». Οι μελωδίες των τραγουδιών του Γιώργου Σταυριανού, λέει ο Νότης Μαυρουδής, μου θυμίσουν το δροσερό αεράκι που έχουμε όλοι ανάγκη. Μελωδίες που ανήκουν στο δοκιμασμένο και διαχρονικό λυρισμό του ελληνικού τραγουδιού, τα τραγούδια του από τη δεκαετία του 80 ξεχώρισαν ως ειδικού ύφους που διαθέτουν και τις θεραπευτικές ιδιότητες που έχουν. Κυρίαρχο όπλο, λέει ο Νότης Μαυρουδής, η μεγαλοπρέπεια και η μαστοριά της λιτότητας. Η αφαιρετικότητα και συγχρόνως η περιεκτικότητά τους είναι στοιχεία υποδειγματικής γραφής που γεννήθηκαν σε θορυβώδεις εποχές προσπίσμα των καιρών. Δεν πέρασαν απαρατήρητα, λέει ο Νότης Μαυρουδής, γιατί περιείχαν ανθρωποκεντρισμό και κολυμπούσαν στη μεγάλη μαγική δεξαμενή του ονείρου. Τα τραγούδια του αγαπήθηκαν από πολύ κόσμο για αυτά τους τα χαρίσματα και αυτός είναι ένας λόγος που ο Γιώργος Σταυριανός, λέει ο Νότης Μαυρουδής, με το μουσικό στιχουργικό ποιητικό του λόγου, είναι ένας τροβαδούρος της εποχής μας.

Ο Νότης Μαυρουδής διασκευάζει και παίζει την εξηλαίωση του Γιώργου Σταυριανού. Και έλατε να κάνουμε μια βουτιά στον πρώτο δίσκο του Γιώργου Σταυριανού, την Έρημη Πόλη. Ο Δημήτρης Λέκας γράφει το σημείωμα στο δίσκο, το βρίσκουμε και αυτό στο βιβλίο «Παιδί του Ανέμου» του Γιώργου Σταυριανού με την επιμέλεια του Ηρακλή Οικονόμου που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Μετρονόμος. Ανέλαβα το έργο να μεταγράψω, λέει ο Δημήτρης Λέκας, τις ευαίσθητες και βαθιές μουσικές ελεγίες του Γιώργου Σταυριανού. Συμπληρώνοντάς τις με αντίστοιξη και σπάνιους ήχους οργάνων, δηλαδή χρώμα, αέρα και νερό. Και θέλησα έτσι να ξεγυμνώσω μια από τις όψεις της γενιάς μου που σπατάλησε την εφηβεία της στους προθαλάμους, που σκίστηκε στη μέση από το χάσμα των γενεών και την πολιτική ασυναρτησία, που σφάχτηκε στο Παρίσι, στο Πολυτεχνείο, στο Kent State και σε αμέτρητους πολέμους, που αναγκάστηκε να μετονομάσει την απουσία σε παρουσία για να κρατηθεί. Έτσι λέει ο Δημήτρης Λέκας, ελπίζω να αποδειχτούν ορισμένα πράγματα σε αυτούς που χρόνια τώρα μονοπολούν τη νεοελληνική ευαισθησία, σε αυτούς που μας αγκάλιασαν ευνουχίζοντάς μας, που μας βάφτισαν ανύπαρκτους προσπαθώντας να ξορκίσουν την ύπαρξή μας, που μας κατηγόρησαν για έξαλλους όταν καινοτομήσαμε και που μας είπαν χυδαίους όταν αγγίζαμε τη γη, που μας συκοφάντησαν ατάλλαντους και οπισθοδρομικούς όταν στραφήκαμε με βλάβια στην παράδοσή μας, αγνοώντας επίτηδες ότι εμείς παράδοση εννοούσαμε όλη την Ευρώπη και την Ασία και φυσικά αυτούς τους ίδιους. Όλοι αυτοί οι επίσημοι και ανεπίσημοι παράγοντες, λέει ο Δημήτρης Λέκας, εταιρείες, πατρώνες και κοινό, έχουν αλλοιώσει απελπιστικά την πολιτιστική ζωή του τόπου μας για να διαιωνίσουν τη δική τους άποψη ενός ιδιοφυούς ερασιτεχνισμού. Μια άποψη κάποτε γοητευτική και επαναστατική, μα τώρα πια αντιδραστική και κατεστημένη.

Ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε στίχους και μουσική, η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε τον καημό της φυσαρμόνικας. Από την έρημη πόλη, την πρώτη δισκογραφική δουλειά του Γιώργου Σταυριανού που κυκλοφόρησε το 1982. Σε αυτή την ίδια πρώτη δισκογραφική δουλειά ήταν το σημείωμα του Δημήτρη Λέκα, από το οποίο σας διαβάζω. Εμείς λοιπόν, λέει ο Δημήτρης Λέκας, που γράφουμε μουσική το 1980 και όχι το 1960, γνωρίζουμε τις πληγές μας και γι' αυτό βρισκόμαστε μαθητές ξανά μπροστά στον καινούργιο κόσμο που κινείται γύρω μας, παρά να διαλέξουμε τον εύκολο δρόμο του ισόβιου δασκάλου. Προς Θεού, λέει ο Δημήτρης Λέκας, να μην εκλειφθεί ο ήχος της έρημης πόλης σαν ένα μανιφέστο του σύγχρονου ελληνικού ήχου. Είναι μια ταφόπετρα πάνω στις θαμμένες ευαισθησίες μας, ένα μνημόσυνο στη δική μας αίσθηση της αξίας και της ομορφιάς, όπως δεν τη συνέλαβαν οι δυνάστες της αγοράς και των μέσων. Είναι το άκουσμα που έψαξαν και δεν βρήκαν. Και ο Σταυριανός, λέει ο Δημήτρης Λέκας, έχει την ψυχική ευγένεια να τα μυρολογήσει όλα αυτά, γυρνώντας σαν τη νυχτερίδα μέσα σε μια έρημη πόλη, σαν να είναι 4 το πρωί, σαν να χτυπήθηκε από βόμβα νετρονίων. Εγώ πάντως δεν χαλαλίζω σε ηγέτες και οπαδούς το ήθος και το κάλος. Τα κλειδώνω στο ντουλάπι μου ή τα χαρίζω στο φίλο Γιώργο. Τα διαγράφω όλα, λέει ο Δημήτρης Λέκας, και κατεβαίνω τα σκαλιά μιας υπόγειας δισκοτέκ, όπου κάτω από τα πόδια μου χτυπάει η καρδιά της καινούργιας πόλης που γεννιέται, όποια κι αν είναι αυτή.

Από την Ερημιπόλη και αυτό, βεβαίως, η Μαρία Δημητριάδη τραγούδησε, ο Γιώργος Σταυριανός έγραψε, «Πικρή γιορτή» ο τίτλος. Αν και όλη μου η καλλιτεχνική πορεία, λέει ο Γιώργος Σταυριανός σε μια συνέντευξη που έδωσε το 2019 στον Ηρακλή Οικονόμου, διακατέχεται από ένα είδος νοσταλγίας, είμαι θεράπευτα αισιόδοξο σε ορισμένα θέματα. Πιστεύω ότι η Ελλάδα έχει τα φόντα να βγει από αυτό το τούνελ και ότι η νέα γενιά είναι πολύ ποιοτικότερη και πιο συνειδητοποιημένη από ό,τι υπήρξε παραδείγματος χάρη η δικιά μου γενιά. Ζει όμως έναν κόσμο τόσο ασταθή και ευάλωτο, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, σε μια κατάσταση όπου τα πάντα αλλάζουν από τη μια στιγμή στην άλλη, που δεν προλαβαίνει να κάνει τα σωστά βήματα γιατί δεν έχει τη σωστή καθοδήγηση. Σε έναν κόσμο όπου και αυτή ακόμα η παγκοσμιοποίηση αρχίζει να φθήνει, όπου τα εθνικά κράτη αρχίζουν να ορθώνουν τείχη και να στείνουν φυλακές ψυχών, σε έναν κόσμο που αλλάζουν οι γεωπολιτικές ισορροπίες και στην ερχόμενη δεκαετία θα υπάρξουν καταλυτικές αλλαγές στο παγκόσμιο γίγνεσθε. Πιστεύω, λέει ο Γιώργος Σταυριανός, ότι η ελληνική νεολαία με την έξοδο που κάνει στο εξωτερικό θα αποκομίσει πολλά ωφέλη και ερχόμενη πίσω θα δώσει ό,τι καλύτερο, εάν φυσικά αποτολμήσει και αποφασίσει να γυρίσει.

Γιώργος Σταυριανός στη μουσική, Μάκης Τσίτας στους στίχους, ήταν ο Κώστας Παρίσης και ο Μίλτος Πασχαλίδης που τραγούδησαν. Ο παλιός μου αυτός ο τίτλος του τραγουδιού. Και αν ψάξετε όλη τη δισκογραφία του Γιώργου Σταυριανού, ένα κακό τραγούδι δεν θα βρείτε. Μπορείτε να βρείτε κάποια που σας αρέσουν περισσότερο από κάποια άλλα, αλλά ένα κακό τραγούδι δεν θα βρείτε. Έφυγε χτες από τη ζωή ο συγγραφέας, ο ποιητής, ο στιχουργός, ο συνθέτης, ο ακαδημαϊκός Γιώργος Σταυριανός. Δικιά του η μουσική και με αυτήν πάμε μέχρι το τέλος της εκπομπής και συναντάμε τον Γιώργο Τσάμπρα που θα είναι στην παρέα σας την επόμενη ώρα. Ευχαριστήσω πολύ την Ελπίδα Παπούτσι που ήταν στη ρύθμιση του ήχου, όλους και όλες εσάς για τα μηνύματα και τα τηλεφωνήματα. Αύριο πάλι στις 8 τα ξαναλέμε. Από την Ελληναδιακού ένα καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
0: Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9. Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια. Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών.
2: Αυτό.
3: Με το βλέμμα του παρόντος συναντάμε την εμπειρία του παρελθόντος και αναζητάμε την εικόνα του μέλλοντος. Ή τουλάχιστον προσπαθούμε.

θυμόταν η Μέρι Λίντα από τη συγκεκριμένη ηχογράφηση. Τα Θαλασσοπούλια λέει: θυμάμαι ότι τα ηχογραφήσαμε ξημερώματα μετά από την εμφάνισή μας στη σπηλιά του Παρασκευά. Έπρεπε να ετοιμαστεί γρήγορα το τραγούδι, επειδή θέλανε τότε να ακουστεί στο ραδιόφωνο για πρώτη φορά το βράδυ της πρωτοχρονιάς, αμέσως μετά την αλλαγή του χρόνου. Με το Χατζηδάκι ξεκινήσαμε να κάνουμε κάποια τραγούδια ακριβώς τη βραδιά που πήραμε με το Θεοδωράκι το πρώτο βραβείο στο φεστιβάλ του ΕΙΡ με την Απαγωγή. Τότε πικράθηκε λίγο ο Χατζηδάκης, γιατί είχε μάθει πάντα και αποσπούσε τα πρώτα βραβεία με τη Μούσουρη, αλλά από εκείνη ακριβώς τη βραδιά ξεκίνησε και η συνεργασία μας. Καλησπέρα, είναι στον ήχο απόψε ο Χάρης Κουτουλογέννης και σήμερα οι επιλογές μας είναι από την δισκογραφία της Μέρις Λίντα, ένα ταξίδι που φτάνει στην δεύτερη δεκαετία του 2000, αλλά ξεκινάει από τα πρώτα χρόνια του 50, και ανάμεσα σε αυτά θα συνεχίσουμε να διαβάζουμε αποσπάσματα από μια συνομιλία που κάναμε με τη Μέρι Λίντα το 1994 στα πλαίσια των κοινών της εμφανίσεων τότε με την Getty Gray και την Πολύ Πάνου, ίσως όμως και κάποιες ακόμα αυτοβιογραφικές της αφηγήσεις που κατέγραψα άλλες στιγμές.

Εδώ η Μαριλίντα, λιγότερο από 20 χρονών, στο ξεκίνημά της στην δισκογραφία, από τα πρώτα τραγούδια που είπε, ένα τραγούδι του Κώστα Καπλάνη με λόγια της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, και ειδού η αφετηρία μιας αυτοβιογραφικής της αφήγησης που κατάγραψα επίσης κάπου στις αρχές του 90. Το πραγματικό μου όνομα είναι Μαρία Δημητροπούλου. Η μητέρα μου είναι από τα Λαγκάδια της Γορτινίας και ο πατέρας μου από τον Πύργο. Είχε δύο μαγαζιά εκεί, ένα φούρνο στα Χαλκιάτικα και ένα εμπορικό κατάστημα. Στα νιάτα του ο πατέρας μου ήταν δίτης. Τα πούλησε όλα όταν έπαθε την αρρώστια των δυτών και ήρθαμε στην Αθήνα. Εγώ τότε ήμουν 2 χρόνων. Σιγά σιγά με την αρρώστια φαγώθηκαν όλα, καταστράφηκε. Ήμασταν πολλά αδέρφια και η μητέρα μου η καημένη έτρεχε και δεν έφτανε. Εγώ ήμουν πιο μικρή, αλλά σε πολύ νεαρή ηλικία βρέθηκα να συνεισφέρω όσο μπορούσα. 7 χρονών ξεκίνησα να δουλεύω στο θέατρο Αλκαζάρ με το Λάσκο. Αυτή είναι μια ιστορία που την έχω πολλές φορές και βαριέμαι να τη λέω. Ο πατέρας μου ήταν παράλυτος. Τα δύο μεγαλύτερα αδέρφια μου ήταν και τα δύο άρρωστα στο νοσοκομείο. Ήταν μετά την κατοχή, βλέπεις, και οι πίνες και όλα αυτά θέριζαν. Και εγώ ακόμη είχα πάθει αβιταμίνωση. Ήμουν μικρό παιδί και δεν είχα φάει ποτέ μου αυγό. Δεν ήξερα τι είναι το γάλα. Πάρα πολύ πείνα θυμάμαι από εκείνα τα πρώτα μου χρόνια. Ίσως γι' αυτό ήμουν και πάρα πολύ σοβαρή με τη δουλειά μου από τόσο μικρή. Από 8 χρόνων, αφού βγήκα στη δουλειά και μπορούσα και έβγαζα λεφτά, ήξερα ότι έχω κάποιες ευθύνες.

φτάσεις στα σιωρούπια να ψηλώσεις και άντε να πιεις γάλα νουνού να μεγαλώσεις. 20χρονη Μέρι Λίντα στην αχμή του αρχοντορεμπέτικου, ένα τραγούδι του Μιχάλη Σουγιούλα από εκείνα τα χρόνια με στίχους του Γιώργου Γιανακόπουλου. Ηχογράφηση λέει 13 Οκτωβρίου 1955. Την ερχόμενη εβδομάδα από το αρχείο του Πρέπει να ξέρεις Μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια θα ακούσουμε περισσότερα για εκείνη την πρώτη εποχή της Μέρις Λίντα στην δισκογραφία, σε συνεργασία κυρίως με τον Βασίλη Τσιτσάνη σε ό,τι αφορά την δισκογραφία. Επίσης θα ταξιδέψουμε σε δύο εκπομπές στο πέρασμα του ζεύγους Μανώλη Σιώτης και Μέρι Λίντα στον ελληνικό κινηματογράφο, σε όλες τις ταινίες, σε όλα τα τραγούδια που υπάρχουν σε αυτές, και ακόμα σε μια εκπομπή θα σταθούμε στα ταξίδια του στην Αμερική του Μανώλη Σιώτη και της Μέρις Λίντα, στις ηχογραφήσεις τους εκεί, αλλά και στις συνθήκες που εν τέλει τους οδήγησαν να χωρίσουν, να γυρίσουν χωριστά στην Ελλάδα και από εκεί κάτω να συναντηθούν μόνο μία φορά τελευταία στην πίστα του κέντρου Σεραφίνο μέχρι τις 15 Αυγούστου του 1968.

από τα τραγούδια του Μανολιώτη που η Μέρι Λίντα ηχογράφησε πολλές φορές και τραγούδισε πολύ στην διαδρομή της. Αυτή όμως είναι η πρώτη εκτέλεση, περίπου την εποχή που το ηχογραφεί και ο Στέλιος Καζατζίδης με την Κέτι Γκρέι, όπως και ο Τόνις Μαρούδας με τον Γιάννη Σταματίου στο Μπουζούκι. 1955 η Μέρι Λίντα είναι γύρω στα 20 χρόνια της εδώ και τραγουδάει μαζί με τον Στέλιο Σιουρτζή, πρωτού ακόμα συναντήσει και γίνει ζευγάρι με τον Μανολιώτη. Όχι συναντήσει όμως, γιατί τον Μανολιώτη ως γνωστόν τον συνάντησε για πρώτη φορά στο Πίγκαλς όντας εκείνη 12 χρόνων. Στο Πίγκαλς, λέει η Μέρι Λίντα, έχω γνωρίσει και την Μαρή Κανίνου που ερχόταν τότε εκεί. Μάλιστα όταν τη γνώρισα εγώ ήταν μια παχουλή γυναίκα και μου έκανε εντύπωση πως αυτή έκανε νωρίτερα ακροβατικά. Ήταν χοντρή για τα δικά μου μέτρα, αλλά όμορφη και χαριτωμένη. Η καλύτερη ήταν την εποχή εκείνη. Έδωσε μια άλλη όθηση στο πάλκο εκείνου του καιρού. Είχε μια ζεστασιά, ήταν πολύ αλέγρος τύπος. Την αγαπούσα και με αγαπούσε πολύ. Γίναμε φίλες. Από την Ίνου γνώρισα και τον Τσιτσάνη, με τον οποίο δουλέψαμε τότε ένα χειμώνα και ένα καλοκαίρι. Ξανασυναντάω τον Χιώτη 2 χρόνια αργότερα, όταν δούλευα στην Κομπαρσίτα, στη Νέα Φιλαδέλφια. Τότε είχα ήδη τραγουδήσει σε δίσκο και ένα δικό του τραγούδι, το Απόψε Φύλαμε, με την ορχήστρα του Ζάκη Ακοβίδη. Ήταν 54-55. Από το πρώτο βράδυ που συναντηθήκαμε, τυχαία και με συνόδεψε σπίτι μου, δεν χωρίσαμε ξανά.

Εδώ είμαστε πια στα 1960, Μανολισιώτης, Μεριλίντα και Φέρε παιδί μου. Διαβάζαμε λοιπόν χτες την αφήγηση της Μεριλίντα ότι η κινηματογραφική της καριέρα ως ηθοποιός σταμάτησε στην πρώτη κιόλας ταινία που συμμετείχε, την ταινία «Τρεις κούκλες και εγώ», γιατί τι ο Χιώτης ζήλευσε. Αυτή ακριβώς η αναφορά της μου έδωσε την ευκαιρία το 1994 να την ρωτήσω: εσείς δεν ζηλεύετε? Η απάντηση της Μεριλίντα: πάρα πολύ, Σκορπιός γάρ, αλλά εγώ είμαι βλάκα Σκορπιός, που λένε οι φίλοι μου. Δεν είμαι επιθετική, δεν κρατάω κακίες, δεν είμαι εκδικητική. Ζηλεύω όμως πάρα πολύ ερωτικά. Δεν εννοώ ο άντρας που είναι δίπλα μου να γυρίσει έστω και να κοιτάξει αλλού. Είμαι μαρτυρική σε αυτό. Φαντάζομαι ότι θα έχουν τραβήξει οι σύζυγοί σας, τη ρώτησα γελώντας, και η Μεριλίντα: είναι μαρτύριο να ζει κανείς μαζί μου, όπως καταλαβαίνεις. Αλλά πρώτα-πρώτα είναι τυραννικό για μένα. Ίσως γι' αυτό να είμαι μόνη μου, να προτίμησα τη μοναξιά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι από εδώ και πέρα, μόλις το διαβάσουν και γραπτώ αυτό, δεν θα βρεθεί τέταρτος γαμπρός για μένα με τίποτα. Είδες τώρα τι μου κάνεις, μου λέει και γελάει. Για να σοβρευτούμε όμως. Εγώ είμαι πολύ πιστή. Όταν λέω αγαπάω, εννοώ ότι αγαπάω και στους φίλους και στους σύζυγους μου. Και κάποια στιγμή τρελαίνομαι, είμαι απόλυτη. Δεν θέλω να λέω βέβαια ότι δεν θα μου ξανατύχει. Είναι πολύ σκληρό, άσε που δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει αύριο. Αυτή τη στιγμή πάντως λατρεύω την κόρη μου και τη μοναξιά μου. 1, 2, 3.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πρέπει να ξέρεις μηχανή να κόψεις μαύρα μάτια.
2: Ο Γιώργος Τσάμπρας αφηγείται
3: και ακούει
2: ιστορίες του μπουζουκιού,
3: ιστορίες λαϊκών
2: και δημοτικών
3: οργάνων και φωνών

άλλαξα καινούργιους δρόμους με στην άχαρη ζωή και ότι έχασες καρδιά μου πίσω δεν θα ξαναρθεί. Με στίχους της Ευτυχίας Παπαγιανοπούλου, η μουσική φυσικά και το παίξιμο του Μανώλη Χιώτη. Η Μεριλίντα και ο Μανώλης Χιώτης τραγούδησαν στα 1961. Είναι ο Χάρης Κουτουλογέννης στον ήχο. Τα τηλέφωνά μας 210-6013-168-169. Αν θέλετε να μας στείλετε γραπτό μήνυμα στο Viber και να γράψετε δεύτερο πρόγραμμα στα λατινικά, μέσω Facebook τα λέμε αν θέλετε στην σελίδα Γιώργος Τσάμπρας ραδιόφωνο.

1962, Χιώτης Λίντα, πάρε του όρκου σου, και μια αφήγηση της Μέρης Λίντα για τις σχέσεις τους τότε με το άλλο κορυφαίο ζευγάρι του λαϊκού τραγουδιού εκείνης της εποχής, το Στέλιο Καζατζίδη και την Μαρινέλα. Με τον Καζατζίδη και τη Μαρινέλα όμως ήμασταν τα δύο κορυφαία ζευγάρια της εποχής. Το Στέλιο το γνώριζα από πριν, όταν ήταν με την Γκρέη και τραγουδούσε σαν τον Τζαουσάκι. Μετά όταν πια ήταν με την Μαρινέλα, περάσαμε πολύ ωραίες στιγμές. Κάναμε πολύ παρέα τα δύο ζευγάρια. Μαζί ταξιδεύαμε, μαζί ζούσαμε, περνούσαμε καλά. Δεν θα ξεχάσω μια εκδρομή κοντά στη Βιτίνα. Ο Χιώτης οδηγούσε, δίπλα του ήμουν εγώ και πίσω ο Καζατζίδης με τη Μαρινέλα και ένας φίλος που τον είχαμε για μάγειρα στο σπίτι. Πιάνει μια φοβερή βροχή. Τέτοια δεν είχα ξαναδεί στη ζωή μου. Σε μια στιγμή λογοφέρνουμε εγώ και ο Χιώτης και εγώ βάζω τα κλάματα. Η Μαρινέλα: «Έλα βρε Μανώλη, μην τη μαλώνεις». Ο Καζατζίδης: «Ποια είσαι εσύ που θα τους πεις τι θα κάνουν». Αρχίζουν να τσακώνονται και εκείνοι μεταξύ τους. Τρικούβερτος καυγάς. Βγαίνουμε μέσα στη βροχή. Πίσω ερχόντουσαν με άλλο αυτοκίνητο και κάτι μουσική. Με ξαναβάλαν στο αυτοκίνητο και φτάνουμε στην πλατεία του χωριού Λαγκάδια. Εγώ και η Μαρινέλα αμίλητες. «Τι θα πιες?» ρωτάει ο Γιώτης. «Τίποτα, εγώ». Με σκουντάει δίπλα ο μάγειρας. «Πάρε κάτι, μωρή». Η Μαρινέλα: «Πάρε». Τελικά πήρα ένα λουκούμι, το τρώγα και μέτρωγε.

Παροδιά τετράκλωνη του Μίκη Θεοδωράκη και του Πάνου Κοκκινόπουλου με το Μανολιχιώτη στο Μπουζούκι με τη Μέρη Λίντα στο τραγούδι και η μνήμη της Μέρης Λίντα και οι σκέψεις για τη συνεργασία με τον Μίκη Θεοδωράκη. Ο Τάκης Λαμπρόπουλος μας φώναξε στο μικρό στουντιάκι της Θοδουλικούργου και εκεί ακούσαμε για πρώτη φορά τα τραγούδια του Θεοδωράκη και τον γνωρίσαμε κιόλας. Από εκείνη τη στιγμή και για μεγάλο διάστημα σμίξανε τα τραγούδια του μαζί μας και ήμασταν συνέχεια μαζί του. Ο Πιθηκότσης, ο Καζαζίδης με τη Μαρινέλα και εμείς είχαμε κάνει τότε πολλές συναυλίες με το Μίκη, με πιο επίσημη εκείνη στο Κεντρικόν που ήταν και ο Χατζηδάκης και όλο το θέατρο. Αλλά εντάξει, εμείς ήμασταν ζευγάρι, λειτουργούσαμε μόνοι μας, δεν μπορούσαμε να ακολουθήσουμε το Μίκη. Τον βοηθήσαμε και στο θέατρο Πάρκ μετά, όταν ήταν άρρωστος και μας έστειλε ένα γράμμα και ζητούσε βοήθεια και χαλάλι του, αλλά εκείνος τραβούσε ένα δρόμο συναυλιακό. Εμείς είχαμε άλλη καριέρα. Από τις συναυλίες άλλωστε δεν πληρωνόμαστε. Εμείς παράλληλα δουλεύαμε και στα κέντρα. Χωρίσανε λοιπόν οι δρόμοι μας και ας ήταν πολύ όμορφη και επιτυχημένη η συνεργασία μας.

Εδώ το μπουζούκι ήταν στα χέρια του Χρήστου Νικολόπουλου. Η Μέρι Λίντα είναι 43 ετών και είναι η πρώτη φορά που ξανατραγουδά τα τραγούδια του Μανώλη Χιώτη στην δισκογραφία, μόλις 7 χρόνια από τότε που εκείνος είχε φύγει από τη ζωή. Ήταν στα 1977 ένας μεγάλος δίσκος που λεγόταν «Σήμερα τραγουδά το χτες». Την επιμέλεια την είχε ο συνθέτης και ενορχιστρωτής που προσπάθησε εκείνα τα χρόνια να επαναφέρει τη Μέρι Λίντα στην επικαιρότητα με καινούρια τραγούδια αλλά και με εμφανίσεις σε κέντρα, ήταν ο Νάκης Πετρίδης. Στα επόμενα χρόνια η Μέρι Λίντα θα κάνει και δίσκους με καινούργια τραγούδια πιο κοντά στα ακούσματα εκείνης της εποχής. Ωστόσο αυτά τα τραγούδια με ελάχιστες εξαιρέσεις θα περάσουν απαρατήρητα ή θα ξεχαστούν και μάλιστα καθώς περνούν τα χρόνια. Αντίθετα, τα τραγούδια του Χιώτη, όπως και εκείνα του Θοδωράκη και του Χατζηδάκη, θα γνωρίσουν δύο τουλάχιστον ακόμη επαναφορές με τη φωνή της. Πρώτα το 1994 που λέγαμε και χτες με αφορμή της εμφανίσεις στα 9/8 και στο Διογέννης Παλάς και ύστερα κάπως σαν αυλαία το 2014 στο Ηρώδιο με την 80χρονη πλέον Μέρι Λίντα να τραγουδάει τα τραγούδια του Χιώτη με τον τρόπο και με την συμμετοχή των νεανικών συγκροτημάτων, η Mamba Ildi, Gajo Dillo και Apurimac.

Και φυσικά η αναφορά αυτή, οι δυο αυτές εκπομπές της και σήμερα ξεκίνησαν από το τελευταίο ταξίδι της Μέρις Λίντα, στηρίχτηκαν όμως σε μια κοινή φωτογραφία με την Κέντι Γκρέι και την Πολυπάνου στα 1994 με αφορμή τις κοινές τους εμφανίσεις τότε στο Διογέννης Παλάς στη Λεωφόρο Συγκρού. Ήταν από τα πιο διάσημα νυχτερινά κέντρα εκείνη την εποχή. Οι παλιές είναι αλλιώς, ήταν ο τίτλος που είχαμε διαλέξει τότε για αυτή την αναφορά. Τώρα λοιπόν που η ιστορία έχει ολοκληρωθεί και για τις τρεις, νομίζω ότι αξίζει να συνειδητοποιήσουμε και πάλι ότι η καθεμιά έχει ένα δικό της και διαφορετικό στίγμα μέσα στα χρόνια και στην εποχή της ακμής, αλλά και σε όσα ακολούθησαν. Και ίσως θα πρέπει να επισημάνουμε, ίσως κάτι λέει και αυτό, ότι η μόνη που τιμήθηκε από το Φεστιβάλ Αθηνών στα χρόνια του Γιώργου Λούκου με μια συναυλία στο Ηρώδιο από τις τρεις ήταν η Μέρι Λίντα. Γιώργος Τσάπρας στο μικρόφωνο, Χάρης Κουτουλογιάννης στον ήχο. Καλό βράδυ.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Technoproof θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Thermoelastic Color για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. Τέσσερα νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

Καλό βράδυ, φίλες και φίλοι. Το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας ακούτε και τις πλανώδιες μουσικές του. Για τις δύο επόμενες ώρες, ο Κώστας Στομαίδης επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, παρέα με τον Χάρη Κουτουλογέννη που σήμερα ρυθμίζει τον ήχο μας. Τον Χάρη που είναι σήμερα πολύ χαρούμενος, μια και τα διδυμάκια του είναι πια φοιτήτριες. Χάρη, να έχουν μια εξαιρετική σταδιοδρομία και πολύ καλή, και συγχαρητήρια. Λοιπόν, 2-10-60-13-168 και 169 είναι οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και με το μέσο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας. Για μια ακόμη φορά, η πρώτη μας μουσική είναι από τον κινηματογράφο. Μουσικό θέμα της ταινίας Grand Budapest Hotel το 2014. Σύνθεση του ελληνικής καταγωγής Alexandre Desplat. Έχει διακριθεί ο Desplat για τις μουσικές του σε πάρα πολλές ταινίες. Πολυβραβευμένος και κάτοχος 2 Όσκαρ για τη μουσική που ακούσαμε, και το 2018 για την ταινία «Η μορφή του νερού». Ο Desplat είναι από τους διακεκριμένους συνθέτες στο χώρο του κινηματογράφου. Δικές του οι μουσικές σε ταινίες όπως «Ο λόγος του βασιλιά», «Η απίστευτη ιστορία του Μπέντζαμιν Μπάτον», δύο ταινίες της σειράς «Χάρι Πότερ», «Το παιχνίδι της μίμησης», «Η γαλλική αποστολή» και άλλες. Στα 35 χρόνια της δημιουργίας του, ο Alexandre Desplat έχει συνθέσει για περισσότερες από 200 κινηματογραφικές παραγωγές μικρού και μεγάλου μήκους.

He Moved Through the Fair. Παραδοσιακό ιρλανδικό folk τραγούδι από τα δημοφιλέστερα. Μιλάει για έναν έρωτα όπου ο αγαπημένος, η αγαπημένη εμφανίζεται σαν από όνειρο. Ακούσαμε την εξαιρετική ερμηνεία της Σίνιντ Ο'Κόνορ, τη σπουδαία φωνή που ήταν. Ο τρόπος ερμηνείας της θυμίζει παραδοσιακό ιρλανδό αφηγητή. Οι ερμηνείες της Ο'Κόνορ λιτές, δραματικές, συναισθηματικές, πάντοτε, σε όλη της την καριέρα. Ήταν σημαντική η συνεργασία της με το διασημότερο ιρλανδικό συγκρότημα παραδοσιακής μουσικής, των Chieftains, στο άλμπουμ The Long Black Veil το 1997. Μια φωνή που θα μπορούσαμε να τοποθετήσουμε δίπλα στη Σίνιντ Ο'Κόνορ είναι η δική μας, η Μαρία Παπαγεωργίου. Φωνή με ένταση και δραματικότητα. Θα την ακούσουμε στο παραδοσιακό της Καρπάθου, η Μιλιά.

Ήταν η Μαρία Παπαγεωργίου, ηχογράφησε από συναυλία της ασφαλώς αυτό το παραδοσιακό τραγούδι της Καρπάθου, η Μιλιά. Το «Απάνω στην Τριανταφυλιά» είναι ένα παραδοσιακό της Χαλκιδικής και τον τελευταίο καιρό έχουμε ακούσει αρκετές εκτελέσεις, γύρω στις 10 εκτελέσεις από σύγχρονα μουσικά γκρουπ. Πολύ όμορφο αυτό. Επιλέγουμε σήμερα την ερμηνεία της Κέτης Κουλιά. Η ενορχίστρωση με πολλά κοινά στοιχεία από τις ιρλανδικές παραδοσιακές μπαλάντες.

Shake It. Αυτό είναι, αυτός είναι ο τίτλος. Αυτή είναι η σύνθεση του Tom Haring για την ταινία του Wim Wenders Pina. Για μια ταινία αφιέρωμα στη σπουδαία χορογράφο και πρωτοπόρο του σύγχρονου χορού Pina Baus. Κάπου εδώ τώρα να ακούσουμε τη μουσική προσέγγιση ενός τραγουδιού, τραγουδοποιού από την Σαρδινία στο δικό μας παραδοσιακό Τζιβαέρι. Είναι ο Αντρέα Μπαρόντι.

Αυτός ήταν ο Αντρέα Μπαρόντι από την Σαρδινία που έκανε τη δική του διασκευή στο δικό μας Τζιβαέρι. Ο Αντρέα Μπαρόντι από τη δεκαετία του 1980 συνδύασε τη μουσική παράδοση της Σαρδινίας με σύγχρονα μουσικά στοιχεία από το ροκ, από την pop. Τραγουδούσε στη διάλεκτο της Σαρδινίας πάντοτε. Είχε διεθνείς συνεργασίες. Ήταν από τους καλλιτέχνες που μετέτρεψαν τη μουσική της πατρίδας του σε σύγχρονη, δυναμική και εξωστρεφή μουσική, κάνοντας την γνωστή και πέρα από τα όρια του νησιού. Ο επόμενος καλλιτέχνης ήταν, γιατί έχει φύγει στη ζωή όπως και ο Αντρέα Μπαρόντι, έχει φύγει από τη ζωή, συγγνώμη, ήταν από την Κορσική. Είναι ο Πέρτρου Γκουελφούτσι. Το καλοκαίρι του 1999 βρέθηκε στην Ελλάδα συνεργαζόμενος με τον Θάνο Μικρούτσικο και μαζί μέσα στη συναυλία τραγούδησαν και μια μελωδία του που έβαλε ελληνικούς στίχους η Λίνα Νικολακοπούλου. Μια στιγμή αυτού του κόσμου.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδιασύνη μουσικές, εδώ, στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια μέχρι τα μεσάνυχτα, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. 210-6013-168, 210-6013-169, οι τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω του Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα, και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Είναι συνηθισμένο σε κινηματογραφικές ταινίες να χρησιμοποιούνται παλιά τραγούδια σε σύγχρονες διασκευές με σύγχρονες ερμηνείες. Στο Le Tango de Roxanne που ακούσαμε, ο Άγγλος συνθέτης Greg Armstrong το μεταμόρφωσε κυριολεκτικά ενορχιστρωτικά και μεταμόρφωσε το Roxanne, το τραγούδι του Sting από την εποχή των Police. Το μεταμόρφωσε λοιπόν σε ένα φλογερό παθιασμένο ταγκό, χρησιμοποιώντας και μοτίβα από το αργεντίνικο ταγκουέρα του Mariano Mores. Η διασκευή ακούστηκε στην πιο ενδιαφέρουσα σκηνή της ταινίας Moulin Rouge, όταν χόρευαν η Nicole Kidman και ο Ewan McGregor το ερωτικό τάγκο. Ακούσαμε σήμερα μια ορχιστρική εκτέλεση από τον Max Olsen και την ορχήστρα του.

Ακούσαμε μια εξαιρετική ερμηνεία ενός παλιού τραγουδιού των Άμπα, The Winner Takes It All. Ήταν η Meryl Streep, η σπουδαία ηθοποιός που το ερμήνευσε. Μια εξομολόγηση, ένας ρόλος, και το τραγούδι αμέσως μεταμορφωνόταν σε θεατρικό μονόλογο από τα χείλη της. Η Meryl Streep κατατάσσεται ανάμεσα στους σημαντικότερους ηθοποιούς όλων των εποχών, με εξαιρετική ικανότητα να μεταμορφώνεται από ρόλο σε ρόλο. Το τραγούδι το ερμήνευσε στο φιλμ «Μαμα Μία», εκεί που συνδύαζε το δράμα με το χιούμορ, το χορό και το τραγούδι.

Αν η ελπίδα το μέλλον συντηρεί, η μνήμη τρέφει το παρόν, το παρελθόν μας, δικαιώνοντας. Γιατί ό,τι υπήρξε μια φορά, δεν γίνεται να πάψει να έχει υπάρξει. Η τελευταία στροφή του τραγουδιού που ακούσαμε είναι για τον καθένα μας. Μια πηξίδα, είναι ένας δρόμος. Εκεί που στέκεσαι, κοιτώντας πίσω και στον άγνωστο οριζοντά μας. Το ποίημα είναι της Λένας Παπά, παλιά καλοκαίρια, μελοποιημένο, και το πρωτοερμήνευσαν ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας. Και σήμερα το ακούσαμε με την ερμηνεία του Μίλτου Πασχαλίδη και μια ενορχίστρωση βασισμένη σε ένα κουαρτέτο εγχόρδων με την υπογραφή του Θάνου Μικρούτσικου.

απόγευμα στο δέντρο του Αλκινού Ιωαννίδη. Είναι κάποια τραγούδια που τα νιώθεις να σ' αγγίζουν. Νιώθεις να απευθύνονται σε σένα. Εκεί βλέπεις στιγμές στη ζωή σου που θα ήθελες να κρατήσουν για πάντα. Τα τραγούδια που αγαπάμε τις συντηρούν αυτές τις στιγμές.

Μπόκα ντι Ρόζα, στόμα από τριαντάφυλλο. Τραγούδι του Φαμπρίτσιο Ντάντρε, που εδώ το ακούσαμε από την Ορνέλα Βανόνι σε συναυλία του 2000, αν δεν κάνω λάθος, στη Γένοβα, στη μνήμη του μεγάλου Ιταλού δημιουργού. Το Μπόκα ντι Ρόζα είναι από τα πιο γνωστά και αγαπημένα τραγούδια του Φαμπρίτσιο Ντάντρε. Ποια ήταν η Μπόκα ντι Ρόζα? Η Μπόκα ντι Ρόζα στο τραγούδι είναι μια γυναίκα ελεύθερη, παθιασμένη, ανεξάρτητη. Στο τραγούδι λέει ότι δεν κάνει έρωτα ούτε από βαρεμάρα ούτε από επάγγελμα, αλλά από πάθος.

δεν θυμάμαι πια. Ερνέστο τον έλεγαμε ή Νίκο. Κι ακόμα συγχωρήστε με που ξέχασε. Αν χάθηκε στο Μέτς ή στο Πορτορίκο. Όσο για μένα είναι πάντα εδώ, με των ματιών σας τη φωτιά.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Η χοροδία της ΕΡΤ, την 3η 28 Ιουλίου στο Μουσείο Μπενάκη. Αρχιπέλαγος, το καλοκαιρινό φως του Μίκη Θεοδωράκη. Με φόντο το ελληνικό καλοκαίρι. Η χοροδία της ΕΡΤ, υπό τη διεύθυνση του μαέστρου της Μιχάλη Παπαπέτρου, παρουσιάζει ένα αφιέρωμα επικεντρωμένο στη λυρική και φωτεινή εργογραφία του Μίκη Θεοδωράκη. Η χοροδία της ΕΡΤ στο Μουσείο Μπενάκη, την 3η 28 Ιουλίου στις 9 το βράδυ. Είσοδος ελεύθερη με δελτία εισόδου στο ert.gr.
0: Δεύτερο πρόγραμμα, 103,7.
2: Δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εδώ με τις πλανώδιες μουσικές του. Είμαστε στην δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ο Κώστας Θωμαίδης επιλέγει μουσικές και τραγούδια. Ο Χάρης Κουτουλογέννης είναι στη ρύθμιση του ήχου. 2-10-60-13-168, 2-10-60-13-169, οι δύο τηλεφωνικές μας γραμμές επικοινωνίας. Μας βρίσκεται και στο Viber, πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα. Και εκεί αφήνετε το μήνυμά σας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας. Ευχαριστούμε πολύ για την επικοινωνία που έχετε μαζί μας.

Αντιτότουμ Ταραντούλε. Αυτός ήταν ο τίτλος της μουσικής που ακούσαμε. Μουσική της αναγέννησης που είχε φέρει στην επιφάνεια ο Αθανάσιος Κίρχερ γύρω στα 1673, Γερμανός Ιησουίτης ιερέας και αυθεντία σε πάρα πολλές επιστήμες.

Αγάπη μου Φιντέλα, αγάπη μου πιστή. Τραγούδι της παράδοσης των ελληνόφωνων περιοχών της Νότιας Ιταλίας, ιδιαίτερα της περιοχής του Σαλέντο στην Απουλία, στη διάλεκτο την Γκρεκάνικη. Ήταν η Ενκαρδία και ο Νίκος Πορτοκάλουγλου που το ερμήνευσαν. Μεταφερόμαστε τώρα στη Μαγιόρκα και σε συναυλία της Μαρίας Ντελμάρ Μπονέ. Συναυλία μεγάλη με πολλούς καλεσμένους καλλιτέχνες. Εκεί και είναι ένα Βενετσάνου και μαζί με την Μαρία Ντελμάρ Μπονέ τραγουδούν το τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, «Ξενιτεμένο μου πουλί».

0: Ήταν η Μαρία Ντελμάρ Μπονέ από τη Μαγιόρκα και η Νένα Βενετσάνου σε αυτό το αγαπημένο τραγούδι του Χρήστου Λεοντή, το «Ξενιτεμένο μου πουλί». Η στίχη του τραγουδιού βέβαια παραμένει από τη δημοτική μας παράδοση.
1: Μεν εξέδες και ζουμπούλια και θαλάσσινα πουλιά.

με Εξέδες και Ζουμπούλια. Πόσο αγαπημένο τραγούδι. Ένα βαλσάκι με όλη την ομορφιά της παραδοσιακής μας μουσικής. Ήταν η φωνή της Ειρήνης Δρέμπεϊ και μαζί της η Ανατολίαμα Ανσάμπλ, ένα πολυπολιτισμικό μουσικό σχήμα με έδρα τη Βοστόνη. Επικεντρώνεται στη μουσική παράδοση των Ελλήνων προσφύγων της Ανατολίας. Και να ο Αργύρης Μπακιρτζής με την παρέα του, τους χειμερινούς κολυμβητές, σε ένα τραγούδι που ακούγεται συχνά στη Σαμοθράκη. Ο ήλιος και το φεγγάρι.

Ο ήλιος και το φεγγάρι συμφωνήσανε τα δυο να σε κάνουν τέτοια νέα να μαραίνεις καθενιό. Άσπρη μαρμαρένια βρύση που κρατάς κρύο νερό, έτσι κι εγώ υποφέρω της αγάπης στον καημό. Ο ήλιος και το φεγγάρι το ακούσαμε από τους χειμερινούς κολυμβητές και τον Αργύρι Μπακιρτζή. Και μια πίτσικα, μια πίτσικα ντισανβίτο.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Πλανόδιες είναι οι μουσικές, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει μουσικές και τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να ρυθμίζει τον ήχο μας. 2-10-60-13-168 και 169 τα τηλεφωνά μας. Στο Viber μας βρίσκεται πληκτρολογώντας με λατινικούς χαρακτήρες δεύτερο πρόγραμμα και εκεί μπορείτε να αφήσετε το μήνυμά σας.

Σήμερα το πρωί μας ήρθε και ακόμη μια είδηση απώλειας καλλιτέχνη, ανθρώπου της μουσικής. Έφυγε ο Γιώργος Σταυριανός, ο εξαιρετικός μελωδός. Μας χάρισε όμορφα τραγούδια σε 19 δίσκους. Ο Γιώργος Σταυριανός δίδασκε ως επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών στο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας. Παράλληλα με τη μουσική, είχε εκδώσει και 4 μυθιστορήματα. Πρωτοεμφανίστηκε στη δισκογραφία το 1982, πρώτος δίσκος «Η έρημη πόλη», με βασική ερμηνεύτρια την Μαρία Δημητριάδη. Στην έρημη πόλη συμμετείχα και εγώ στα πρώτα σχετικά επαγγελματικά καλλιτεχνικά μου βήματα. Όπως είναι φυσικό, σήμερα που διάβασα την είδηση θυμήθηκα πολλά. Θυμήθηκα όσα ζήσαμε με τον Γιώργο εκείνη την εποχή, τις πρόβες, τις συναυλίες που είχαμε κάνει, μάλιστα σε συναυλίες μαζί με τον Μάριο Τόκα, τις στιγμές στο στούντιο, στις στιγμές της ηχογράφησης της έρημης πόλης με τη Μαρία Δημητριάδη, να την ακούμε να τραγουδάει και να μας καθοδηγεί μέσα στο στούντιο ως πολύ πολύ έμπειρη. Καλό ταξίδι στα άστρα, Γιώργο.

Ακούσαμε σε δύο τραγούδια τη Μαρία Δημητριάδη, δύο τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού από τον πρώτο του δίσκο «Την έρημη πόλη». Το «Ήσουνα φεγγάρι» σε στίχους του Λευτέρη Παπαδόπουλου και τον «Καημό» της Φυσαρμόνικας.

έρωτας είναι πάντα μελαγχολικός», τραγούδησε ο Δήμος Μούτσης. «Είναι μελαγχολικός ο έρωτας? Τι λέτε?»

L'amour perfeito, ο τέλειος έρωτας. Τραγούδι που μας έρχεται από τους Πορτογάλους Ασόμπρα. Εχθές ζητήσατε να ακούσετε το Σοδάδ με την Σεζαρία Έβορα.

Σοδάτη από την Σεζάρια Έβορα. Είναι και το τραγούδι με το οποίο την γνωρίσαμε. Η ντίβα από το πράσινο ακροτήρι, έτσι την αποκαλούσαν. Έψαχνα να βρω τι σημαίνει η λέξη Σοδάδ. Δεν μεταφράζεται απόλυτα με μία λέξη. Είναι ένα μείγμα από νοσταλγία, απουσία, λαχτάρα, μελαγχολία και επιθυμία επιστροφής. Πολλά συναισθήματα σε μία μόνο λέξη. Κάπου εδώ τελειώνουμε για σήμερα. Πλανώδιες ήταν οι μουσικές στο δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας με τον Κώστα Θωμαίδη να επιλέγει τις μουσικές και τα τραγούδια, τον Χάρη Κουτουλογέννη να είναι στη ρύθμιση του ήχου. Σε λίγο κοντά σας θα είναι ο Γιώργος Μαστής, μείνετε συντονισμένοι στο δεύτερο πρόγραμμα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν και σήμερα ακροατές μας. Αύριο λίγο μετά τις 10 θα τα ξαναπούμε. Καλή σας νύχτα. Καληνύχτα.

Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7. Τα πιο ωραία λαϊκά στο δεύτερο πρόγραμμα. Κάθε Σάββατο βράδυ στις 9.

Η τρέλα που έχει την δική της όμορφη διαδρομή όταν παίρνει μπροστά, όταν αφήνει τα παλιά πίσω και πάει την ταχύτητά της λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω στα της ζωής. Με όμορφια τα παλιά πίσω και πάει την ταχύτητά της λίγο παραπάνω και λίγο παρακάτω στα της ζωής. Με όμορφιες όμως.

κάποια αγαπημένα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού. Στο συγκεκριμένο ήταν τα λόγια από τη Μυρτό Κοντοβά, ο Μανώλης Μίτσιας στην ερμηνεία, «Τρέλα μου» από το άλμπουμ «Το πιο μεγάλο ψέμα». Και η πρώτη μας καλημέρα, 5 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Καλή σας ημέρα λοιπόν, συνοδοιπόροι, καλώς ήρθατε μαζί τη νύχτα στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Η κυρία της παρέας μας για απόψε, η Σταματία Σούλτη, θα φροντίζει τον ήχο μέχρι τις 2 που θα είμαστε παρέα. Αλλάξαμε και ημέρα, περάσαμε ήδη στην 24η ημέρα του Ιουλίου. Γιορτάζει Χριστίνα Χριστιάνα, Χρήστα, Κρίστα, Χρήστη, Κρίστη, Χριστινάκη και ο Αθηναγόρας. Χρόνια πολλά και καλά, και συνεχίζουμε με τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού.

Από το άλμπουμ «Ώρες μου χρωματιστές» του 2005 ήταν το πιο μεγάλο ψέμα του, με την ερμηνεία του Παντελή Θαλασσινού, Γιώργος Σταυριανός πάντα στη μουσική. Η Μυρτό Κοντοβά είχε γράψει και σε αυτό τα λόγια. Και μια και μιλάμε και για τους στιχουργούς που συνόδευσαν τη ζωή του Γιώργου Σταυριανού στην ελληνική μουσική σκηνή, να σας πω ότι εκτός από το Λευτέρη Παπαδόπουλο που ουσιαστικά του έδωσε και το βάφτισμα στη δισκογραφία, άλλοι δημιουργοί όπως ο Οδυσσέας Ιωάννου, ο Φίλιππος Γράψας, ο Χρήστος Παπαδόπουλος, η Μυρτό Κοντοβά, που ακούσαμε μόλις τώρα, Ελίνα Νικολακοπούλος, Στέλιος Χατζημιχαήλ, Γιώργος Μητρόπουλος, Μύρο Παπαδοπούλου, και αυτοί έντυσαν στιχουργικά πολλά από τα τραγούδια του Γιώργου Σταυριανού, πρόσφατα μάλιστα και ο συγγραφέας Μάκης Τσίπρας.

Λίτας. Να θυμηθούμε άλλο ένα τραγούδι πολύ αγαπημένο που κυκλοφόρησε στο άλμπουμ «Στην Πολιορκία πέφτει πάντα η τρία». Πολλές φορές το συγχαίουμε και με τον τίτλο του τραγουδιού που θα ακούσουμε. Ο τίτλος του τραγουδιού όμως είναι «Ελένη» ουσιαστικά, όπου είναι ένα τραγούδι όλο του Γιώργου Σταυριανού με την ερμηνεία του Κώστα Μάτζιου.

Ώρες μου χρωματιστές, βεβαίως του Γιώργου Σταυριανού, συνεχίζουμε να ακούμε τραγούδια του και σε μουσική και σε λόγια δικό του. Είναι, αυτή τη φορά τα ακούσαμε από τον Κώστα Τριανταφυλλίδη από το άλμπουμ «Θαμπό του Απογέματος Φως» που κυκλοφόρησε πέρσι το Μάιο του 2025, και τα δύο επόμενα τραγούδια θα είναι από αυτό το άλμπουμ. Απλά να σας πω για τον Γιώργο Σταυριανό, είναι γνωστό πλέον για την συνθετική του δουλειά, για τα τραγούδια που κυκλοφόρησε, για τις μεγάλες επιτυχίες που γνώρισαν. Ο Γιώργος Σταυριανός είχε και το κομμάτι της συγγραφής. Κυκλοφόρησε μάλιστα με την υπογραφή του το βιβλίο «Μητροπόλης», «Το τρυφερό παραμύθι του κόσμου», «Τις πόρτες μισάνυχτες», «Η αλήθεια της νύχτας», «Η δυναμική των πολιτισμών», «Η νέα φύγηση του κόσμου» και τέλος από τις εκδόσεις Μετρονόμος είχε κυκλοφορήσει το 2018 «Απαγορευμένες περιοχές», ένα βιβλίο μάλιστα που τον πρόλογό του υπογράφει ο Βασίλης Βασιλικός. Όπως σας είπα, συνεχίζουμε με τον τελευταίο δίσκο που είχε κυκλοφορήσει, «Θαμπό του Απογέματος Φως», Μίλτος Πασχαλίδης, «Όλοι μας σαν παιχνίδια χαλάμε».

Οι όροι και οι προσευχές δεν πιάνουν πάντα και φτάνεις στο τέλος και λες θέλεις να ζήσεις, τα λίγα δεν φτάνουν. Όλα ή τίποτα λες, όλα ή τίποτα λοιπόν, έρχεται η ώρα στη ζωή που το λες. Τι καλό είναι να τα κάνουμε νωρίς αυτά, έτσι, στη ζωή μας. Λοιπόν, Γιώργος Σταυριανός επίσης, η μουσική, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, Μίλτος Πασχαλίδης στην ερμηνεία, όλοι μας σαν παιχνίδια χαλάμε, θα μπω του Απογέματος Φως, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε όπως σας είπα πέρσι, τελευταίο τραγούδι θα ακούσουμε από αυτό το άλμπουμ, τελευταίο τραγούδι και του Γιώργου Σταυριανού, έτσι στο πολύ μικρό αφιέρωμα που κάναμε στη μνήμη του, καθώς έφυγε από κοντά μας. Ο Φίλιππος Γράψας έγραψε τα λόγια στο συγκεκριμένο τραγούδι. Ο Παντελής Θεοχαρίδης το ερμηνεύει, τίτλος του «Θεοί».

Παντελής Θεοχαρίδης, θεή λοιπόν του Γιώργου Σταυριανού και του Φίλιππου Γράψα. Έτσι ένα πολύ μικρό αφιέρωμα στον Γιώργο Σταυριανό που έφυγε από κοντά μας. Ούτως ή άλλως Γιώργο Σταυριανό θα ακούμε συνέχεια και τα τραγούδια του θα οδηγούν και τη ζωή μας αλλά και τις μνήμες μας, έτσι με τον δικό του διαφορετικό τρόπο. Να σας θυμίσω ότι είμαστε 25 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, μας ακούτε και στο Ερτέκο και ζωντανά και on demand. Η επικοινωνία μας είναι μέσω Viber, πληκτρολογείτε δεύτερο πρόγραμμα με λατινικούς χαρακτήρες, μας στέλνετε εκεί την πολύ γλυκιά σας καλημέρα. Θα ήταν αμέλειά μου να μην θυμηθώ ότι σαν σήμερα το 2013, 24 Ιουλίου του 2013, έφυγε από τη ζωή ο Νίκος Μαμαγκάκης. Έγραψε μουσική για το θέατρο, τον κινηματογράφο, την τηλεόραση. Έγραψε όπερες, ηλεκτρονική μουσική, έργα για ορχήστρα, κύκλους τραγουδιών και έντεχνη λαϊκή μουσική. Ένα τραγούδι του Νίκου Μαμαγκάκη που τα λόγια έχει γράψει ο Γιώργος Ιωάννου και ερμηνεύει η Ελευθερία Αρβανιτάκη. Μείνε κοντά μου.

καιρός προσπαθεί, κάνει προσπάθειες ο καιρός να μας χωρέσει, αλλά οι επιλογές, ξέρετε, είναι αυταπάτη, είναι κάτι ψεύτικο. Αποδεικνύεται μετά ότι είτε τις λάβεις είτε όχι, αυτές θα έρθουν πολλές φορές και από μόνοι τους. Όμως το ταξίδι παραμένει, το ταξίδι είναι συνεχόμενο, δεν έχει τέλος, δεν έχει σταματημό και πολλές φορές έρχονται και οι εποχές και αλλάζουν για χατήρι μας. Και το λέω και λίγο πόνιρα αυτό. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου, βεβαίως. Ο Δημήτρης Μητροπάνος, βεβαίως. Σαν αβαγός από το άλμπουμ «Το παιχνίδι παίζεται», η μουσική του Βασίλη, η στίχη του Οδυσσέα Ιωάννου, 34 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα, 103,7 και 102,9. Σε όποια άλλη συχνότητα επίσης μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα, η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, φροντίζει τον ήχο. Ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και ερχόμαστε στο σήμερα.

Αν θα γεννήθεις εσύ να χωμερέψει τα θεριά. Ουργή, θυμός, σαν κατεμένος πειρασμός.

σημαδεμένοι προσευχή. Ονειροφύλακες στήσαν χώρο μπροστά μου. Χωρό χαμένων ποιητών, χωρό χαμένων τεραστών.

0: χαμένων ποιητών, χώρο χαμένων εραστών.
1: Ο θυμός και η οργή που είναι συνέχεια μέσα στη ζωή μας, αυτά που μας αναστατώνουν καθημερινά, αυτά που μας φτάνουν στο σημείο να λέμε ότι δεν πάει άλλο, όταν όμως γίνονται αυτά τα τραγούδια, γίνεται χαρός. Ένας χορός χαμένων ποιητών και χορός βεβαίως χαμένων εραστών που ξαφνικά εμφανίζονται πάλι στην επιφάνεια με τη μουσική και τα λόγια του Τάσου Αλιμπινίση. Ο Χρήστος Θηβαίος ήταν στην ερμηνεία, χορός χαμένων ποιητών από το άλμπουμ που κυκλοφόρησε, αν δεν κάνω λάθος, πριν από 3 χρόνια, και το είδαμε βέβαια και πέρσι, έτσι, γιατί όλο αυτό είχε γίνει, είχαν βγει σε τα τραγούδια σαν CD single και από εκεί και πέρα μπήκαν όλα μέσα σε ένα άλμπουμ με τίτλο «Αγριεύω». Κοινή θνητή, πολυξένη Καράκογλου, αυτό που δεν πρέπει να κάνουμε στη ζωή μας και πρέπει να το έχουμε ως απόφαση. Θα μου πεις συμβαίνει, θα σας απαντήσω, αν θέλεις τα πάντα συμβαίνουν.

Εγώ το διασκίζω γαμάρια, αλήθεια το ψέμα είναι τόνο σκοτάδια. Παντού μα επιμένω από τη ζωή. Υπάρχει εσύ, δεν μ' αγγίζει ο φόβο. Η αγάπη σου με μάθε πάντα να ελπίζω. Για επανάψη και έχω άραξη εκεί που κανεί δεν μπορεί να τη σβήσει. Ό,τι και να βρέξει και να κατεβάσει. Η άνοιξη όλα τα δάση θα πτήσει. Αισθάνομαι εντάξει, ανοίγω σε τάξη που αφιαστεί την πέτρα θα τη στύψει.

Η γη δεν θα σταματήσει πόλτε να επιτελεί το ρόλο της, να γυρίζει δηλαδή. Από την άλλη, ο χρόνος μετράει πάντα αντίστροφα, αυτή είναι η αλήθεια για όλους και όλες μας. Το καθρεφτάκι μας όμως τι μας δείχνει? Μας δείχνει ότι το παραμύθι υπάρχει, τα όνειρα αντέχουν, έχουν τη δική τους διαδρομή, όμορφη, αρκεί να τα πιστέψουμε λίγο περισσότερο και ίσως κάποια στιγμή να γίνουν και πράξη. Η μουσική από τον Βασίλη Καλαγιά, η στίχη από τον Γιώργο Αθανασόπουλο, Μαριάννα Κατσιμίχα στην ερμηνεία. Ήταν το παραμύθι που κυκλοφόρησε το Νοέμβριο του 2025. Η ιστορία ενός τραγουδιού πολλές φορές είναι πάρα πολύ μεγάλη. Θα προσπαθήσω να την μαζέψω όσο μπορώ. Για το κεφαλοδέσι θα μιλήσουμε, το ελληνικό τραγούδι που είναι σε μουσική του Γιάννη Γλέζου, η ποίηση του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ελεύθερη απόδοση και στίχη από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Αυτό το τραγούδι κυκλοφόρησε το 1969 στον ιστορικό δίσκο 12 τραγούδια του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, με ερμηνεύτρια τότε την Έλενα Κυρανά. Αργότερα επανεκτελέστηκε και από την Μελίνα Κανά και από την Βάλια Τσιριώτη. Τώρα θα το ακούσουμε, απόψε θα το ακούσουμε από τη Μαρία Παπαγεωργίου. Κεφαλοδέσι, και θα σας πω και μετά μία ιστορία για το κεφαλοδέσι.

Μαρία Παπαγεωργίου, λοιπόν, κεφαλοδέση, μουσική του Γιάννη Γλέζου. Ποίηση, όπως σας είπα και πιο πριν, Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα, ελεύθερη απόδοση και στίχους από τον Λευτέρη Παπαδόπουλο. Κεφαλοδέση, λοιπόν, είναι το ύφασμα, το μαντίλι ή το κόσμημα με το οποίο δένεται και στολίζεται το κεφάλι μιας παραδοσιακής κυρίως φορεσιάς. Αυτό που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση για το κεφαλοδέση, εντάξει, ήταν εύκολο να καταλάβουμε τι είναι, αλλά η κοινωνική κατάσταση πάντα έδειχνε τον τρόπο δεσίματος που το φόραγε μία γυναίκα. Δηλαδή και ο τρόπος δεσίματος και το χρώμα από το μαντίλι ή το ύφασμα φανέρωναν αν μία γυναίκα ήταν ελεύθερη, αν ήταν αραβωνιασμένη, αν ήταν νιώπαντρη, αν ήταν παντρεμένη ή αν βρισκόταν σε πένθος. Κάθε περιοχή της χώρας μας έχει το χαρακτηριστικό στυλ, ας πούμε το τσεμπέρι στη Μάνη, ο περίτεχνος κεφαλοδεσμός στην Κέρκυρα ή το μαύρο μαντίλι με τα κρόσια στην Κρήτη. Όλα αυτές λοιπόν οι ομορφιές του πολιτισμού μας, όλες αυτές οι ομορφιές της χώρας μας μέσα σε ένα τραγούδι ακριβώς ερμηνευμένο από την Μαρία Παπαγεώργιου. Να στείλω τις πρώτες μας καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στην Σαλαμίνα, στην Κατερίνα που μας ακούει από το Λουξεμβούργο, την καλημέρα μου, στην Χαλκίδα, στη Λάρισα, στο Λουτράκι, στο Έλος Λακωνίας, πολλούς χαιρετισμούς, και στη Θεσσαλονίκη τους χαιρετισμούς μου, και στην Πτολεμαΐδα βεβαίως την καλημέρα μου, και στο Χρυσάνθιο Εγύρας επίσης. Μολυβένια καρδιά. Νάτας Αμποφίλιου, Μανώλης Φάμελος.

Νατάσα Μποφίλιου, Μανώλης Φάμελος, τραγούδι όλο δικό τους, μια μολυβένια καρδιά από το άλμπουμ «Όλα είναι μπροστά». Είμαστε 3 λεπτά πριν από τη μία και θα φτάσουμε εκεί, ταξιδεύοντας στην αιώρα του χρόνου, Μελίνα Κανά, Σταυρός Σιόλας.

Κίνηση και φασαρία με στα μάτια των ανθρώπων τίποτα. Το μωρό θέλει να παίξει, η ζωή να επιστρέψει. Πάντο γνώστες που δεν ξέρουν

που πονάει, ο ξένος που πεινάει, η μάνα που βουρκώνει, είναι η μάνα σου. Πονάς, ξεχάσες να αγαπάς, πονάς και δεν μιλάς, πονάς.

Πέφτει νύχτα μες στην πόλη, έφυγε η εβδομάδα όλη. Και εσύ στη φυλακή σου, κάγκελα και στη ψυχή σου,

Πονάς, πονάς και δεν μιλάς και βεβαίως έχεις ξεχάσει να αγαπάς. Τα ξεχάσαμε, το ξεχάσαμε, δεν το κάνουμε πια με την καρδιά μας, το κάνουμε πολλές φορές τυπικά και αυτό είναι το χειρότερο στην όλη ιστορία. Αφήσαμε πίσω πράγματα που τα είχαμε και δεν τα έχουμε πια. Καλό είναι να τα ξαναβρούμε και θα τα ξαναβρούμε. Είναι θέμα χρόνου. Ένα τραγούδι που νομίζω ότι είναι η καλύτερη ερμηνεία του Μπάμπι Στόκα. Το ακούσατε, το είχατε ακούσει στην τηλεοπτική σειρά Σασμός. Η μουσική του Νίκου Τερζή, η στίχη του

πρέπει αυτού του κόσμου, Αργύρης Λούλατζης και λόγια και μουσική και ερμηνεία από τον ίδιο. Τα πρέπει που πρέπει να αρνηθούμε κάποια μέρα. Τα πρέπει όλα αυτά που μας βασανίζουν, με το που ξυπνάμε το πρωί λέμε πρέπει να κάνω αυτό, πρέπει να κάνω εκείνο, πρέπει να πάω εκεί, πρέπει να πληρώσω αυτό, πρέπει να κάνω σύνα. Όλα αυτά τα πρέπει. Έρχεται η ώρα που τα ξεχνάμε λίγο έτσι στις διακοπές. Αλλά και πάλι μετά το μυαλό ξαναγυρίζει και τα βάζει μπροστά. Τα πρέπει ναι μεν να υπάρχουν, αλλά τα πρέπει τα δικά μας πρέπει σιγά σιγά να βγαίνουν στην επιφάνεια. Μαχαιριές του έρωτα όμως, και αυτές πρέπει να είναι μόνο. Γιάννης Νικολάου, Σπύρος Πετρουλάκης.

Η παντιγέρα, δηλαδή η σημαία που ουσιαστικά είναι το σύμβολο αυτού του ονείρου που ταξιδεύει πάρα πολλές φορές με κόντρα τον καιρό. Κουβαλά το στίγμα, κουβαλά τη λύτρωση μιας γενιάς που δυσκολεύεται, μιας γενιάς που ανέκαθεν είχε τα δικά της θέματα, αλλά ουσιαστικά στο τέλος η παντιγέρα, τι γίνεται, ο αρχηγός να την οδηγήσει στην αισιοδοξία, στην ελπίδα και σε όλα τα καλύτερα. Ένα από τα πιο γνωστά και ατμοσφαιρικά κομμάτια των Χαΐνιδων. Σε αυτό το τραγούδι την ερμηνεία είχε ο Μιχάλης Σταυρακάκης. Η μουσική και οι στίχοι ανήκουν στο Δημήτρη Αποστολάκη. Να το στείλουμε αυτό το τραγούδι στο Ηράκλειο και στο Ρέθυμνο στην Κρήτη. Και έρχεται Φωτεινή Βελεσιότου.

από το άλμπουμ «Είδα του τρελού τα κλάματα» που κυκλοφόρησε το 2015, Φωτεινή Βελεσιώτου, «Στάχτη», τίτλος τραγουδιού. Μίνος Μάτσας έγραψε τη μουσική, Ελένη Φωτάκη έγραψε τα λόγια. 22 λεπτά μετά τη μία ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα. Να στείλουμε καλημέρες και πολλούς χαιρετισμούς στο Πανόραμα στη Θεσσαλονίκη, στη Γαστούνη την καλημέρα μου, στη Δράμα, στο Νέο Κόσμο, στα Πετράλωνα καλημέρα, στην Καλαμαριά, στη Θεσσαλονίκη, πολλούς χαιρετισμούς, καλημέρα και στις Σέρες βεβαίως, και πολλούς χαιρετισμούς να στείλουμε στον Αποστόλη που μας ακούει στην Στουτγκάρδη, και το επόμενο τραγούδι για αυτόν, «Αφιλόξενα χρόνια», δώρος Δημοσθένους.

ξεχασμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου,

Και μια βροχή δεν έβρεξε ο Θεός. Τάνια. Τάνια Τσανακλίδου, Ζελατίνα, του Σταμάτη Κραουνάκη και της Λίνας Νικολακοπούλου. Εδώ το ακούσαμε από ζωντανή ηχογράφηση από την ιστορική μουσική σκηνή στο Μετρό και μας οδήγησε στα 25 λεπτά πριν από τις 2. Ακούτε πάντα το δεύτερο πρόγραμμα 103,7, 102,9, σε όποια άλλη συχνότητα επίσης μας ακούτε σε όλη τη χώρα. Μαζί τη νύχτα μέχρι τις 2 πάμε και απόψε συντροφιά. Η κυρία της παρέας μας, η Σταματία Σούλτη, ρυθμίζει τον ήχο και ο Γιώργος Μαστής είναι στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Και όταν τα όνειρα κάποιες στιγμές είναι δύσκολα να τα κάνουμε πράξη στη ζωή μας και λες ότι δεν θα γίνει αυτό, ας μην το σκέφτομαι καλύτερα, ας μην το κάνω, ας μην έρχεται στο μυαλό μου, ας μην το υπολογίζω, καλό είναι να κρατάμε μια σταθερή πορεία και στα όνειρα, ποτέ δεν ξέρεις.

0: Καλησπέρα σας.
1: Όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε κονσέρτο που έδωσε ο Γιώργος Περής και έτσι είναι και το άλμπουμ, ο τίτλος του άλμπουμ. Σταθερά στα όνειρα, η μουσική από την Βανθία Ρεμπούτσικα, η στίχη από την Λίνα Νικολακοπούλη. Το ίδιο τραγούδι είχε κυκλοφορήσει στο δίσκο επίσης με τον ομώνυμο τίτλο «Σταθερά στα όνειρα». Η επόμενη απόπειρά μας θα είναι να βαδίσουμε ανάποδα σε όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ένα τραγούδι μπορεί να το κάνει αυτό. Είναι ο Κώστας Τηλαβερίδης, μαζί του είναι ο Αριστοτέλης Νύρας, η στίχη και η μουσική του Κώστα.

Ο Παντελής Τυραμαριός πολύ σωστά το έγραψε, πολύ σωστά έβαλε τη μουσική και το ερμήνευσε. Χήμα στο κύμα. Το ζήτημα είναι ότι πώς θα γίνει τώρα να ενσωματωθούμε εμείς σε όλη αυτή τη φάση. Δύσκολο, δύσκολο, δύσκολο, αλλά τι να κάνεις, κάποιες στιγμές αναγκάζεσαι, ενσωματώνεσαι και λες εντάξει, θα τα δούμε, το βλέπουμε, η πορεία θα δείξει. Μετά πάλι βέβαια υπάρχει και η άρνηση. Μου γράφει ο Γιώργος λοιπόν από τη Βιέννη, θα το μοιραστώ μαζί σας. Μου γράφει λοιπόν ο Γιώργος από τη Βιέννη και του στέλνω την καλημέρα μου και πολλούς χαιρετισμούς. Μου λέει πώς λένε το όνειρο που σβήνει, επειδή μιλάγαμε πριν για τα όνειρα, πώς λένε το όνειρο που σβήνει πριν το ζήσεις. Και περιμένει η απάντηση ο Γιώργος. Θα του δώσω λοιπόν τη δική μου απάντηση. Το όνειρο που σβήνει πριν το ζήσεις, απλά λέγεται ανεκπλήρωτο. Εντάξει. Εγώ θα το έλεγα όμως αλλιώς. Θα έλεγα ότι αυτό το όνειρο που σβήνει πριν το ζήσεις είναι η προετοιμασία για ένα πιο όμορφο όνειρο, ένα καλύτερο όνειρο. Όπως αυτό το τραγούδι, ας πούμε, που ένα κορίτσι δεν είναι απλό να μιλήσει για τον μπαμπά του, δεν μπορεί να μιλήσει για τον πατέρα του. Έτσι λοιπόν φτιάχνει ένα παραμύθι χωρίς κουκί, χωρίς δρεβίθι και αναφέρεται και στον μπαμπά του και στην ίδια. Είναι η Κορίνα Λεγάκη.

Για τους μπαμπάδες, λοιπόν, ένα τραγούδι που βλέπουν στο κορίτσι τους ένα αγόρι, αλλά δεν είναι έτσι. Το κορίτσι είναι κορίτσι, το αγόρι είναι αγόρι και είναι γυναίκα το παιδί σου, λέει ο τίτλος. Κρατάει το κλειδί του παραδείσου. Γι' αυτό τις κυρίες μας πρέπει να τις προσέχουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να είμαστε κοντά τους και οι μπαμπάδες και οι σύζυγοι και οι σύντροφοι, όλοι. Γιώργος Ανδρέου έγραψε και τα λόγια, έγραψε τη μουσική. Η Κορίνα Λεγάκη ερμήνευσε ένα κορίτσι και ο μπαμπάς του από το άλμπουμ «Νέος Κόσμος». Θάνος Ματζίλης, Δημήτρα Μωραΐτη, «Αγάπη μου».

Αυτά λοιπόν για τα όνειρα, τα βράδια μας, τα άδεια μας, αλλά συγχρόνως που κόβουν και τη μοναξιά του καθενός από εμάς και τη μοιραζόμαστε, γιατί αυτό θέλουμε να κάνουμε, αυτό μας αρέσει να κάνουμε πάντα. Νίκος Αναγνωστάκης στα λόγια, Νίκος Χιώτογλου έγραψε τη μουσική, Θάνος Ματζίλης και Δήμητρα Μωραΐτη ήταν στην ερμηνεία «Αγάπη μου» τίτλος τραγουδιού. Θα κλείσουμε απόψε, να στείλω χαιρετισμούς, μην το ξεχάσω, στην Πρέβελη στην Κρήτη, στα Εξάρχεια την καλημέρα μου. Θα κλείσουμε όπως ξεκινήσαμε, με Γιώργο Σταυριανό, ένα από τα ωραιότερα ορχιστικά του κομμάτια, ο χορός της μάγισσας του μεσημεριού. Τον αποχαιρετούμε και με αυτόν τον τρόπο και αυτή την ώρα. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τη Σταματία Σούλτη που ήταν μαζί μου απόψε στη ρύθμιση του ήχου. Να ευχαριστήσω όλες και όλους και για την απόψινή συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας. Μαζί τη νύχτα ο Γιώργος Μαστής ήταν στο μικρόφωνο και στις επιλογές των τραγουδιών. Τα λέμε αύριο λίγο μετά τα μεσάνυχτα. Να έχουμε μια πολύ όμορφη ημέρα και να αγαπάμε το διπλανό μας.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Κάποτε είχα ένα σκύλο τον οποίο ζευγάρωνα. Πίστευα ότι δεν υπήρχε πρόβλημα, όμως έκανα λάθος. Γιατί αυτή τη στιγμή χιλιάδες αδέσποτα ψάχνουν σπίτι. Ζώα που ζουν σε άθλιες συνθήκες και ξεψυχούν από την πείνα, τις αρρώστιες, τα αυτοκίνητα, τις φόλες. Δεν επέλεξαν να ζήσουν ή να γεννηθούν στο δρόμο. Εμείς τα δημιουργήσαμε, αφήνοντας το σκύλο ή τη γάτα μας να γεννά ανεξέλεγκτα. Εγκαταλείποντας το κατοικίδιο γιατί δεν είχαμε υπολογίσει τις ευθύνες. Τότε δεν ήξερα, τώρα ξέρω. Και πλέον ξέρεις κι εσύ. Μίλα με τον κτηνίατρό σου, στήρωσε το κατοικίδιό σου. Αν θέλεις κατοικίδιο, ενημερώσου για τις ευθύνες του και υιοθέτησε ένα αδεσποτάκι. Ας βάλουμε όλοι μαζί ένα τέλος στο κεφάλαιο αδέσποτα. Φιλοζωικό Σωματείο Καρδίτσας, διασώζω.
2: Στην Ελλάδα έχουν καταγραφεί πάνω από 35 είδη σαύρας. Πράσινες, τυχογουστέρες, άποδες, σαύρες κροκοτιλάκια, τρανόσαυρες, λιακόνια, σαμιαμίδια, ακόμη και χαμελέοντες. Καμία σαύρα δεν έχει δηλητήριο. Καμία σαύρα δεν είναι τοξική. Καμία σαύρα δεν είναι επικίνδυνη για τον άνθρωπο. Αντιθέτως, οι σαύρες είναι πολύτιμος κρίκος της ζωικής αλυσίδας, καθώς τρέφονται κυρίως με έντομα. Επιπλέον, είναι προστατευόμενα είδη. Η παράδοση θέλει τις σαύρες και ειδικά τα σαμιαμίδια να είναι το γούρι του σπιτιού. Βάλτε λοιπόν στην άκρη τα σκουπό ξύλα, τις αγιονάρες και τα εντομοκτώνα και αφήστε αυτά τα άκακα πλασματάκια στην ησυχία τους. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Και εκεί που είσαι στην εξοχή, να σου ένα φίδι. Και φρικάρεις. Και έχεις δίκιο με όλα αυτά που ακούς. Πριν όμως του πετάξεις την κοτρώνα, άκουσέ με. Τα περισσότερα φίδια της Ελλάδας είναι ακίνδυνα και όλα είναι προστατευόμενα είδη. Ακόμα και η οχιά δεν επιτίθεται αν δεν την πειράξεις. Αντί λοιπόν να το σκοτώσεις, οπισθοχώρησε. Στην εξοχή, απόφυγε πέδιλα και σαγιονάρες. Έχει το σκύλο σου με λουρί και το νούμερο του κτηνιάτρου αποθηκευμένο. Αν σε δαγκώσει φίδι, μην τα χάσεις. Κάλεσε το 166 ή ζήτα από κάποιον να σε μεταφέρει στο νοσοκομείο. Μη χαράξεις την πληγή, μη ρουφήξεις το δηλητήριο. Το δάγκωμα είναι αντιμετωπίσιμο. Ενημερώσου και μάθε να προστατεύεις και να συμβιώνεις με την άγρια ζωή της Ελλάδας που κινδυνεύει. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org. Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου. Ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατάς στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα. Βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
2: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουνε στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

0: δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Σ' αγαπώ πολύ, πιο πολύ δεν πάει.

δεύτερο πρόγραμμα παντού.

την καρδιά μου πλήγωσες. Με έκανες και πόνεσα. Εσύ

0: Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
1: Δεν είσαι μόνη.
2: Δεν είσαι
1: μόνος.
2: Είμαστε δίπλα σου.
1: Δεν σε καθορίζει. Δεν σε κρατάει πίσω. Δεν σε σταματάει. Εσύ ορίζεις τη ζωή σου. Η SMA, αν και